0: 2 στην τιμή του 1 για σήμερα, μεγάλη γιορτινή μέρα, 21 Μαΐου, Κωνσταντίνου και Ελένης. Και η δεύτερη ώρα είναι εδώ. Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος.
1: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος, που βεβαίως σήμερα είναι η τιμητική, το έφερε και γλυκά, μην το συζητάμε. Ναι. Και το κορίτσι μας η Βασιλεία Πέτρου. Σούσι περίμενες εσύ,
0: Όχι, άλλο περιμένω, τέλος πάντων. Κάτι σε σουβλάκι, ρε φίλε, δεν θα με χάλαγε.
1: Να κόψει ήδη κάτι εδώ που τα λέμε.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε.

0: 21 Μαΐου 1927.
1: Ναι.
0: Ιστορική ημερομηνία, έφερε τον κόσμο πιο κοντά, φίλε.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Πάμε λοιπόν στη μακρινή εκείνη ημερομηνία. Επαναλαμβάνω, 21 Μαΐου του 1927, ο Charles Lindbergh, γνωστός και ως The Lone Eagle, μοναχικός αετός.
1: Ήταν και γραμμένο στο αεροπλάνο το αυτό.
0: Έτσι. Αμερικανός αεροπόρος κατάφερε να διασχίσει τον Ατλαντικό διανύοντας μόνος του και χωρίς στάση, με αεροπλάνο φυσικά, 5.800 χιλιόμετρα με το μονοθέσιο μονοκινητήριο αεροπλάνο, το Spirit of St. Louis.
1: Το θρυλικό αυτό υπάρχει και σε κάποιο μουσείο, νομίζω.
0: Για το κατόρθωμά του αυτό έλαβε το έπαθλο των 25.000 δολαρίων. Φανταστώ
1: τότε. Τότε εκείνη την εποχή ήταν πολλά λεφτά, φίλε
0: όταν
1: μου.
0: Το μεροκάμα του ήταν, ξέρω εγώ, 2-3 δολάρια, κάτι τέτοιο. Τα οποία προσέφερε ο Ρέιμοντ Ορτέιγ σε όποιον θα κατάφερνε να διασχίσει χωρίς στάση τον Ατλαντικό.
1: Δεν το περίμενα ότι θα το καταφέρει, το λέω εγώ.
0: Τάσκασε. Το απονεμήθη επίσης το μετάλλιο της τιμής.

0: Πάμε σε έναν όμορφο κόσμο.
1: Τι μας έχει σήμερα?
0: Την Ερμιόνη την ξέρει?
1: Πώς δεν την ξέρω?
0: Λοιπόν, είναι παραθαλάσσια.
1: Ναι, βέβαια.
0: Κωμόπολη, έτσι. Έχει ένα δικό της χρώμα.
1: Αλήθεια είναι αυτό?
0: Ναι, οφείλεται κυρίως στην αρχιτεκτονική της, ναι, που κρατάει από τα παλιά. Εντάξει.
1: Και ήταν και πολύ must παραθαλάσσιο μέρος η Ερμιόνη κάποιες δεκαετίες.
0: Την περιβάλλει ένα πανέμορφο πράσινο, ενώ τη βρέχουν υπέροχα νερά. Αν ο καιρός δεν είναι ιδανικός, μπορείτε, πρόσεξε, εδώ είναι το σπορ τώρα, στο πευκοδάσος του Μπίστη,
1: ναι,
0: για σένα που σου αρέσουν τα οικολογικά, τα αυτά, τα δασολογικά.
1: Ναι,
0: τα έτσι,
1: μ' αρέσουν λίγο, για πες.
0: Είναι ένα από τα πευκοδάση της Ευρώπης που μπορείς να δεις πάρα πολλές ποικιλίες πεύκων. Πραγματικά.
1: Πώς και δεν έχει πέσει κανένα σπίρτο εκεί?
0: Εάν περπατήσετε εκεί, παιδιά, που αξίζει τον κόπο να πάτε, στην κορυφή του λόφου βρίσκονται και τα θεμέλια αρχαίου ναού, και να επισκεφτείτε και το ιστορικό λαογραφικό μουσείο της Ερμιόνης, αλλά και την Μονή των Αγίων Αναργύρων. Τώρα εδώ είναι το ωραίο. Το βραδάκι θα πάτε στη συνοικία Μανδράκια,
1: ναι,
0: είναι προς τα πάνω,
1: ναι, ναι, ναι,
0: από το,
1: ναι,
0: λιμάνι πιο πάνω, έτσι, όπου εκεί πραγματικά, okay, ένας πανέμορφος κόσμος το βράδυ.
1: Στη διάθεσή σου, τον βλέπεις.
0: Είναι στα μάτια σου, ρε παιδί μου.
1: Α, ρε παιδί μου.
0: Πανέμορφη και η Ερμιόνη.
1: Όχι, ψήνομαι, πάω δηλαδή.
0: Μπράβο.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Είσαι εδώ.
3: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Ευτυχώς εγώ δεν είμαι μεγάλο στάρ και δεν κινδυνεύω.
1: Και δεν σε νοιάζει.
0: Από το Blue Dot Fever.
1: Ναι.
0: Τι είναι αυτό,
1: ο πυρετός των μπλε κουκίδων.
0: Όπα.
1: Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Και το 25 και το 26 ακυρώνονται πάρα πολλές συναυλίες και διπαγκόσμιες συναυλίες μεγάλων καλλιτεχνών.
0: Ναι.
1: Ή ακυρώνονται ή αλλάζουν ημερομηνίες ή πηγαίνουν προς τα πίσω.
0: Ισχύει.
1: Και σύμφωνα με το Ticketmaster και άλλες ιστοσελίδες έκδοση εισιτηρίων που έχουν δώσει αυτό το όνομα στο Blue Dot Fever, τι είναι. Όσοι κλείνουν εισιτήρια και μας ακούνε για θέατρο, σινεμά, θα καταλάβουν τι είναι. Τα Blue Dots είναι οι μπλε τελίτσες που φαίνονται ότι είναι κενές οι θέσεις.
0: Μάλιστα.
1: Okay. Όταν πας να κλείσεις.
0: Ναι.
1: Ωραία. Ήτανε πολλές οι θέσεις με τα μπλε.
0: Πολύ το μπλε.
1: Πολύ το μπλε, φίλε μου. Πολύ μπλε κουκίδα. Με αποτέλεσμα να μην κλείνονται τα εισιτήρια και να μην μπορούν να πάνε. Οικονομικά δεν τους συμφέρει.
0: Μάλιστα.
1: Μάλιστα, θα ξεκινήσω από αυτές που το έχουν ήδη ακυρώσει. Οι Pussycat Dolls ακύρωσαν πρόσφατα ημερομηνίες για την Αμερική λόγω κακών πωλήσεων.
0: Οι Pussycat Dolls ακύρωσαν ημερομηνίες.
1: Ο Post Malone, η Meghan Trainor, η Jennifer Lopez. Ο Ζέιν Μάλικ και η Τζένιφερ.
0: Τι λέει αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι. Και μάλιστα η Μέγαν Τρέινορ.
0: Ο Ζέιν Μάλικ τον One Direction.
1: Τον One Direction, ναι. Πριν ήταν μαζί του. Η Τρέινορ ανέφερε, η Μέγαν Τρέινορ δηλαδή, ότι για να πάρει αυτή την απόφαση χρειάστηκε πολλή σκέψη και μερικές πραγματικά δύσκολες συζητήσεις με το μάνατζερ, φαντάζομαι.
0: Ελάτε καλέ τώρα. Ελάτε.
1: Παιδιά, συγγνώμη, είναι και οι τιμές λίγο απαγορευτικές αυτές τις εκδηλώσεις, έτσι.
0: Πάντως, επειδή μιλάμε για live,
1: ναι.
0: Μην ξεχνάμε ότι πριν λίγο καιρό είχαμε τους Μετάλλικα εδώ.
1: Ναι, ναι, τους είχαμε.
0: Να σου πω κάτι.
1: Τι να πω, για πες.
0: Μάπα το καρπούζι, sorry
1: μάπα
0: παιδιά.
1: Μάπα το καρπούζι, sorry και εγώ δηλαδή.
0: Sorry
1: τώρα.
0: Παιδιά, και σέβομαι ειλικρινά τους φανς των Μετάλλικα, είναι ένα τεράστιο συγκρότημα. Αλλά παιδιά, οκ.
1: Εντάξει, είναι λίγο, μην έρχεσαι και για αρπακτή, βέβαια.

0: Μουσική ενότητα.
1: Για πες, γιατί περιμένουμε αγωνία από χθες με αυτά που μου
0: έχεις πει. Ημέρα τέταρτη του Πενθυμέρου έχουμε τα ντουέτα.
1: Ναι.
0: Και σήμερα έχουμε κάτι πάρα πολύ καινούριο.
1: Για πες.
0: Και πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ένα ντουέτο, Paul McCartney, Ringo Starr, με καινούριο τραγούδι, παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Αναγία μου, αυτοί μαζί κάνουν πάνω από 1,5 αιώνα.
0: Έτσι, Paul McCartney, παραπάνω λίγο λες.
1: Παραπάνω.
0: Λοιπόν, Paul McCartney επιβεβαίωσε ότι το νέο του άλμπουμ θα περιλαμβάνει ένα τραγούδι με τίτλο Home to Us, το οποίο θα είναι το πρώτο του ντουέτο με τον Ringo Starr, τον drummer των Beatles.
1: Ναι.
0: Και συμμετέχουν επίσης η Chrissy Hynde, αποκαλύπτομαι, Pretenders.
1: Δεν το συζητώ, φωνάρα, η Chrissy Hynde, φωνάρα και τυπά.
0: Αλλά και ένα κορίτσι, ρε φίλε.
1: Ναι.
0: Είναι η τραγουδίστρια των Τέξας, η Σαρλίν Σπίτερη,
1: ναι,
0: η οποία σε πληροφορώ ένα πολύ μεγάλο διάστημα,
1: ναι.
0: Ενώ ήταν ενεργή με το συγκρότημα, ναι. Υπέφερε από σκλήρυση κατά πλάκα.
1: Τι λες τώρα.
0: Ναι, είχε περάσει πολύ μεγάλη ταλαιπωρία.
1: Δεν το ήξερα.
0: Ναι, στην υγεία της. Φοβερή και κουκλάρα,
1: κουκλάρα πάντα.
0: Κουκλάρα. Λοιπόν, το τραγούδι θα περιλαμβάνεται στο The Boys of Dungeon Lane. Είχαμε μιλήσει
1: ναι,
0: γι' αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Του Paul McCartney.
1: Το για τον δρόμο στο Liverpool.
0: Έχει κυκλοφορήσει 29 Μαΐου. Ήδη έχει παρουσιαστεί το single Days We Left Behind σε μια ειδική εκδήλωση πριν από μερικές μέρες. Το Home to Us είναι το πρώτο από τα solo τραγούδια του Paul McCartney, στο οποίο συμμετέχει πρώην μέλος των Beatles. Λοιπόν, πάμε να το ακούσουμε.
1: Τέλεια.
0: Εντάξει, καλούτσικο.
1: Εντάξει.
0: Γλυκούλι.
1: Εντάξει, είναι και λίγο ιστορικό, βρε παιδί μου.
0: Ναι.

0: και με τους δύο από τα τέσσερα σκαθάρια, τον Paul McCartney και τον Ringo Starr, στο καινούριο τους ντουέτο τραγούδι, ολοκληρώνουμε και για σήμερα.
1: Να το ολοκληρώσουμε, γιατί έχουμε και κόσμο να πάμε να δούμε.
0: Βέβαια.
1: Που ξέρεις, μπορεί να φάμε και κανένα κοψίδι. Μην μείνουμε με
0: σταμάτα,
1: τα γλυκά.
0: Βρε. Περιμένουμε εμείς τις γιορτές. Είμαστε υπέρα.
1: Έλαντε. Όχι, εγώ δεν είμαι πολύ. Συγγνώμη.
0: Λοιπόν, ευχόμαστε για άλλη μια φορά σε εσάς που γιορτάζετε όλα τα καλά του κόσμου και πάνω απ' όλα να είστε γερές και γεροί. Η Άννα Κουβαρά και ο Ηλίας Ξινόπουλος ήταν μαζί σας για τις δύο ώρες που πέρασαν με το 2 στην τιμή του 1.
1: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος στην ευθύνη της παραγωγής και το κορίτσι μας η Βασιλεία Πέτρου.
0: Φιλιά πολλά!

0: Η ώρα είναι 4.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: Διάβλος Radio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική,
4: ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: Διάβλος Radio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: Διάβλος Radio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση,
3: ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Κρήτη μου, η πρωινή μουσική ζώνη του Διάβλου Κρήτης. Με επιλεγμένη κριτική μουσική και τραγούδια. Μουσική επιμέλεια Στέφανος Τσιάμος. Κρήτη μου. Κρήτη.

διάωρος, ποιος διάωρος, ποιος διάωρος. Ποιος διάολος σουρμίνεψε και κόψε στα μαλλιά σου.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
2: Κρήτη μου, η πρωινή μουσική ζώνη του Διάβλου Κρήτης. Με επιλεγμένη κριτική μουσική και τραγούδια. Μουσική επιμέλεια Στέφανος Τσιάμος. Κρήτη μου.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική,
4: ενημέρωση,
3: ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
2: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
4: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
2: Καφέ Μέλι.
4: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
2: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
4: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
2: Καφέ Μέλι.
4: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
2: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
5: Κρήτη μου, η πρωινή μουσική ζώνη του Διαβλου.

Αγάπη, κόπελια μου. Αγάπη δεν εκάτεχαίντα θα πει ούτε πόνος. Μα και τα δυο, μα και τα δυο μελά.

χίλιες χαρές δικές σου. Κάνω σου την αγάπη μου χίλιες φορές καλάλι. Ασχέτως

Ένα κορμί από τη ζωή. Ένα κορμί από τη ζωή στα χέρια σου.

Όμως εγώ Ανάσταση δεν γνώρισα ποτέ μου. Μοίρα μου

και με φτερά σπασμένα. Αχ, και με φτερά σπασμένα, ο αετός είναι αετός, και με φτερά σπασμένα.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
2: Κρήτη μου, η πρωινή μουσική ζώνη του Διάβλου Κρήτης. Με επιλεγμένη κριτική μουσική και τραγούδια. Μουσική επιμέλεια Στέφανος Τσιάμος. Κρήτη μου.

0: Κρήτη μου. Η πρωινή μουσική ζώνη του Διάβλου Κρήτης. Με επιλεγμένη κριτική μουσική και τραγούδια. Μουσική επιμέλεια Στέφαν Τσιάμος. Κρήτη μου.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
3: Διάβλος επικοινωνίας,
4: Διάβλος Κρήτης.
3: Διάβλος Radio.gr.
5: Επιλεγμένη ελληνική,
6: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
5: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
3: Διάβλος Radio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο. Με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
5: Διάβλος Κρήτης.
3: Διάβλος Radio.gr. Ακούγεται.
6: Ακούγεται.
3: Ακούγεστε.
6: Ακούγεστε.
7: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς το Αρτοπολίον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολίον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
8: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
9: Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Κρέτα Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Κρέτα Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410-28177. Μην αφήνετε τη βαρικοία να σας κρατά πίσω. Κρέτα Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Για μια ζωή γεμάτη ήχους.
3: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr.
2: 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
3: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
4: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
3: Καφέ Μέλι.
4: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
3: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
4: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
3: Καφέ Μέλι.
4: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
3: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
5: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς όλες τις ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Τότε θυμήσου. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector μαζί κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 10 το πρωί, μόνο εδώ, στον Διάβλο Κρήτης.
6: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
7: Βάλει εδώ, Κοσμάς και Δραμάδος εδώ.
6: Έχω
7: μετά θα πάνε
6: εξτασιαστεί.
7: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
6: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
7: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
6: Εξαιρετικό.
7: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
6: Τι λέρευε.
7: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
6: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Αρτοπολίον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολίον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
7: Europlan, η κριτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο των κατασκευών από το 1998 με διεθνή αναγνώριση και σημαντικές βραβεύσεις. Υλοποίηση σύγχρονων έργων προσαρμοσμένων σε κάθε ανάγκη με ελέγχους ασφαλείας και ποιότητας καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής τους. Europlan. Καινοτόμες κατασκευές σε ολόκληρη την Κρήτη, πάντα με την αξιοπιστία και την εγγύηση μιας μεγάλης εταιρείας με εμπειρία πάνω από 25 έτη στον χώρο. Συνεχής ενημέρωση για την πορεία κάθε έργου και αποπεράτωσή του, πάντα εντός προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
2: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
2: Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Κρέτα Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Κρέτα Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410-28177. Μην αφήνετε τη βαρικοία να σας κρατά πίσω. Κρέτα Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Για μια ζωή γεμάτη ήχους.
3: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια Άννα Βαρνακιώτη.
4: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς όλες τις ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Τότε θυμήσου. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector μαζί κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 10 το πρωί, μόνο εδώ στον Διάβλο Κρήτης.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
2: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
4: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
2: Καφέ Μέλι.
4: Εδώ, κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
2: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
4: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
2: Καφέ Μέλι.
4: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
2: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος. Το ταξίδι ξεκινάει από εδώ. Θα ταξιδεύουμε μαζί με το Μανώλη Λεμπίδη καθημερινά εκτός Τετάρτης στις 4 το απόγευμα.
5: Ένα ταξίδι μου είχες τάξει.
2: 2 ώρες μουσικής και επικοινωνίας, συντροφιά με τα καλύτερα. Από τον Διάβλο Κρήτης, ταξιδεύοντας μαζί με τον Μανώλη Λεμπίδη.
5: Που δεν το θυμάσαι πια.
2: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
6: Πάρα πολύ καλά τα πάει ο κύριος Μητσοτάκης, αρκεί με λίγη υπομονή. Να κάνουμε ακόμα λίγη υπομονή.
7: Η Ελληνοφρένεια επιστρέφει με το Θύμιο Καλαμούκι και τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη.
8: Εμείς είμαστε όλοι Πασόκ. Έχουμε δώσει στη χώρα. Έχουμε μια ιστορία.
7: Ελληνοφρένεια. Από Δευτέρα έως Παρασκευή. Αποσυντονιστείτε.
6: Τι να μας κάνει ο Μητσοτάκης? Πόσα να μας δώσει κι αυτός?
2: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
9: Ναι, καλημέρα.
10: Γεια. Yeah.
9: Ο Αποστολής.
10: Ναι.
9: Καταρχήν, χίλια ευχαριστώ για αυτό που μας προσφέρεις και για αυτό που προσφέρεις σε αυτό το δυστυχισμένο τόπο.
10: Να είσαι καλά.
9: Δεύτερο, θα ήθελα, δεν ξέρω αν έχει ακουστεί, αύριο το πρωί στις 10.30 στη Σύγκρου, στο ύψος της στάσης Σκρά, είναι το μνημείο του Σοβιετικού στρατιώτη και θα έχει κατάθεση Στεφάνου λόγω του 9 Μαΐου, της επετείου. Και τρίτον, και βέβαια θα υδρώσουν τις φανέλες, γιατί όσο πιο βαριές είναι οι τσέπες, τόσο πιο πολύ υδρότα θα βγάζουν.
11: Για να κερδίσουμε τρίτες συνεχόμενες εκλογές, δεν είναι κάτι εύκολο, θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα. Και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί. Γι' αυτό είμαι απολύτως σίγουρος.
12: Ναι, κύριε Διευθυντά μου, καλησπέρα.
10: Καλησπέρα.
12: Παίρνω με αφορμή αυτά τα ωραία ντοκιμαντέρ που προβάλλει ο πατριδοκαπηλικός σταθμός. Ο Στάι, μετά από το ντοκιμαντέρ για τη 17 Νοέμβρη που την παρουσιάσαν τόσο ωραία, κάνανε ένα καινούριο πολύ έτσι εμβριθές ντοκιμαντέρ για την περίοδο του Τσίπρα. Τους διέφυγαν όμως ενδιάμεσα κάποια πράγματα, Αποστόλη μου. Δεν μας είπανε πουθενά για τον άλλο τον Λεβέντη εκεί που φόραζε γερούν γερά. Δεν μας είπανε τίποτα για το ότι ο Υπουργός Υγείας τότε είχε κόψει τα φάρμακα για τους καρκινοπαθείς, γιατί έπρεπε να πληρωθεί από το κερκνό διάφορα άλλα κόλπα που κάνανε την εποχή εκείνη. Δεν μας είπανε ότι ο Σαμαράς το πρώτο πλεόνασμα που εξασφάλισε στη θητεία του μετά από 4 χρόνια. Χρόνια τώρα σε Μποναμά του εργολάβου, ενώ ο κόσμο έφευγε από τα σκουπίδια. Δεν μα είπαν ότι τότε κλείσαν 6 νοσοκομεία για να δώσουν χρήματα που τα αποδέσμευσαν από τι επιχορηγήσει των νοσοκομείων στην Οβάρτη. Δεν μα είπαν ότι ο Ντράγκη το 2015 είπε ότι προκάλεσαν 33 δι μπανκράν οι μεγαλοεπιχειρηματίε τη χώρα και τα λεφτά αυτά έκαναν φτερά. Φύγαν από τι τράπεζε, τι οποίε βέβαια μετά κληθήκαν εμεί να τι στηρίξουμε για να μην πτωχεύσουν. Και παρόλα αυτά, πτωχευμένε μοιράζανε μερίσματα στου μετόχου, του δίνανε μπόνου στα στελέχη του, αυτοκίνητα, κάτω.
10: Τώρα τι με πει να μου πει? Ποιηματάκι.
12: Όχι, λέω.
10: Τι είναι αυτό τώρα?
12: Έχεις δίκιο, με συγχωρείς. Να είσαι καλά.
10: Γραμμένα τα έχεις?
12: Όχι, βέβαια. Σκέφτομαι με αυτά που είχαν γίνει τότε ενέργα.
10: Και θυμάσαι πολύ αναλυτικά, βλέπω.
12: Γιατί δεν έχουμε μείνει με χρυσόψαρο να αποστολούμε τα.
10: Α, να μιλάτε για τον εαυτό σας. Οι περισσότεροι έχουνε.
13: Γεια σα, τον Αποστόλη θέλω.
10: Ναι, εγώ είμαι.
13: Ναι, στην ώρα του λαού έχω πάρει, έτσι.
10: Ναι, ποια ώρα θέλετε? Άλλη ώρα θέλετε?
13: Όχι, αυτή.
10: Δείτε το ρολόι, κύριε, τι θέλετε τώρα?
13: Αλλά ρε φίλε, παλεύουμε τόση ώρα να βγούμε. Λοιπόν, να πούμε 2 λόγια. Μα απαγορεύουν εκδηλώσει στα πανεπιστήμια. Προσπαθούν να μα φημώσουν. Μείνουμε 2 ώρες στο τηλέφωνο να πούμε δύο πράγματα για τι δυτικέ εκλογέ. Δεν είναι δουλειά αυτή.
10: Πέστε, ρε φίλε.
13: Λοιπόν, άκου να δει τι θα γίνει. Στι 13 Μαΐου θα γεμίσει γαρίφαλα όλη η Ελλάδα. Λοιπόν,
10: γαρίφαλα, έρχεται ο Σφακανάκη επιτέλου?
13: Όχι, άλλα.
10: Όλα τα κανάλια έχουν φαγωθεί, πότε θα γυρίσει? Νόμιζα επιστρέφει. Πώς?
13: Τα γαρίφαλα του αγώνα και της ελπίδας. Γιατί στις 13 Μαΐου θα ξαναβγεί η πρώτη δύναμη πανελλαδικά, η πανσπουδαστική κοινή συνεργασία. Λοιπόν, αφήνοντας στη δεύτερη θέση την παράταξη της ΔΑΠ, μια Καζαμίας, λέω.
10: Και γιατί κάνουμε προβλέψεις, να το πούμε μετά.
13: Όχι, αυτό θα γίνει.
10: Σαν σιγουράκι το λες, Καζαμίας είσαι, πατέρα.
13: Οι φοιτητές, και το ξέρουμε καλά, θα πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους. Και για να ξέρεις, Αποστόλη, χθες ο Πρωθυπουργός κήρυξε πόλεμο στους φοιτητές.
10: Λοιπόν, αυτό με τη φανέλα που είπε, που δεν πλέον οι φοιτητές.
11: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα. Και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
13: Όχι.
10: Άλλο.
13: Την αναθεώρηση του άρθρου 16.
10: Α, το είπε και αυτό.
13: Θα
10: ναι.
13: Έρθει να διαλύσει τις σπουδές μας, να φτιαχτούν ιδιωτικά πανεπιστήμια, να διαλύσει τα πτυχία.
10: Ναι, γιατί στα δημόσια βγαίνει του κουκουέ. Λοιπόν, τι να τα κάνω, είναι πανεπιστήμιο αυτό.
13: Να διαλύσει ό,τι έχουμε κατακτήσει μέχρι τώρα. Λοιπόν, και οι φοιτητές αυτό δεν θα το αφήσουμε να περάσει. Θα στείλουμε μήνυμα, θα τσακίσουμε με πασπουδαστική πρώτη δύναμη δυνατή σε όλους τους συλλόγους, θα δυναμώσουμε τους συλλόγους και τις διεκδικήσεις μας, θα τσακίσουμε τα σχέδιά τους και θα τα χαλάσουμε. Και θα αφήσουμε στη δεύτερη θέση πάλι την κυβερνητική παράταξη της ΔΑΠ και θα καταδικάσουμε την κυβέρνηση της Δημοκρατίας και την πολιτική της, την πολιτική των κερδών που τσακίζει τις ζωές σπουδές μας, που γεννάει εγκλήματα. Όπως...
10: Ωραίος, μου αρέσει. Δυναμικός, πολλές προβλέψεις, πολύ μπράβο.
13: Εσύ Αποστόλη, εντάξει, στούπα. Λοιπόν, οι φοιτητές θα πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Όπως κάνουν εδώ και 4 χρόνια. Και έτσι θα συνεχίσουμε δυναμικά.

0: Λέγεται.
1: Ναι.
0: Παρακαλώ.
1: Γεια σας. Κοιτάξτε, σας παίρνω για το σημείωμα που αφήσατε στο παράθυρο του αυτοκινήτου μου που λέει ότι ήσασταν εσείς που με χτυπήσατε.
0: Εγώ σας χτύπησα, ήθελα λίγο να σας το φερμάρω από πίσω. Όχι, θα με αφήσετε να μιλήσω. Όχι, φίλε ηχογραφημένε. Θα μιλήσω εγώ. Ήθελα να σας τον εφερμάρω, αλλά άφησα και σημείωμα γιατί αναλαμβάνω τις ευθύνες μου.
1: Συγγνώμη, τι.
0: Όχι, συγγνώμη. Κουβεντούλα θα κάνουμε με τους δικούς μου κανόνες.
1: Περιμένετε.
0: Ακούς, φίλε ηχογραφημένε. Όχι, φίλε μου.
1: Αυτόν τον αριθμό.
0: Δεν με νοιάζει. Κουβέντα, τίποτα. Μη σ' ακούσω κουβέντα να λες. Τον έφαγες και θα πληρώσω. Γεια.
2: Κάντε ρε το στίκος. Αν σε παίρνω από το πρωί. Τι λέει, έχει γενέθλια η Ντόρα.
0: Έχει, γι' αυτό πήγε σκορδά.
2: Δεν ξέρω. Τώρα αυτά ακούω. Από εσάς τα μαθαίνω όλα αυτά.
3: Και χρόνια πολλά.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Δηλαδή τέτοια μέρα και ήρθατε στην εκπομπή, δεν το είπα στο διάλειμμα, να σας χαιρόμαστε.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
2: Λοιπόν, και είπε ότι το πρώτο τηλεφώνημα ήταν, λέει, από τον Κώστα, από το γιο της. Και λέει, πρώτα είναι τα παιδιά, ξέρω εγώ, έχει δύο παιδιά.
3: Ποιο ήταν το πρώτο τηλεφώνημα για τα χρόνια πολλά?
4: Το πρώτο τηλεφώνημα ήταν ο Κώστας.
3: Αδυναμία.
4: Εντάξει, και δύο παιδιά. Όταν έχεις δύο παιδιά, είναι ο κόσμος σου όλος.
2: Έχει σίγουρα δύο παιδιά, δεν ξέρω.
0: Ο Κώστας.
2: Όχι, ρε.
0: Η Ντόρα. Δεν ξέρω, και εγώ λέγονται πολλά.
2: Ναι, λοιπόν, και ένα ηχητικό λαθασμένο βάλατε τώρα. Ήταν η Ντόρα στην Τατιάνα. Και όσο μιλούσε, βάζατε το τρελοκόριτσο.
4: Διαγωγή κοσμία.
5: Τρελοκόριτσο. Έτσι καλά. Μη ζητάς πολλά.
2: Λάθος. Εδώ να βάλετε το τάκα τάκα τάκα τάκα τάκα
0: τάκα τάκα τάκα τάκα τάκα τάκα τάκα τάκα τάκα τάκα τάκα. Το υπονόησες, αλλά τώρα το λες κιόλας. Μπράβο. Γατώνη. Μας λίγωσες.
6: Καλησπέρα, Αποστόλη.
0: Καλησπέρα.
6: Τι κάνεις, καλά?
0: Καλά είμαι.
6: Ο Βαγγέλης ο Πανιώνιος είμαι και θέλω μια ανακοίνωση. Μπορούμε?
0: Λέγε, Βαγγέλη, ρίξε.
6: Το Σαββάτο 9 του μήνα στο γήπεδο του Πανιωνίου από 10 έως τις 2 θα γίνεται η αιμοδοσία στο γραφείο του Big Pong. Περιμένουμε τον κόσμο όλο, οποιασδήποτε ομάδα και θρησκεία. Έλα, Αποστόλη μου.
0: Έφλε.
6: Σοβιετικό Αρκούδο, πήρα να στείλω ένα μήνυμα για τις 9 Μαΐου. Δεν ξέρω πότε θα το βάλεις αυτό στην εκπομπή.
0: Ναι, πες. Για τη μέρα της νίκης των λαών.
6: Για τη μεγάλη αντιφασιστική νίκη των λαών ενάντια στους κολοναζί φασίστες. Λοιπόν, έχω να πω. Οφείλουμε λοιπόν ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Κόκκινο Στρατό. Οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε 20 εκατομμύρια ανθρώπους που πεθάνανε για να μην μιλάμε γερμανικά. Οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στη Σοβιετική Ένωση και εννοείται στον μεγάλο Ιωσήφ Στάλιν.
0: Αυτά δεν μπορώ. Που ακούει η βούλτεψη τώρα και θα βγάλει φλίκτενες.
7: Στη Σοβιετική Ένωση ήταν όλα τέλεια. Και τους είχε στα κολχόζ από το πρωί στο βράδυ να βγάζουν την όρμα τους.
6: Λοιπόν, δεν με ενδιαφέρει. Εμένα με ενδιαφέρει επίσης να θυμηθούμε αυτό του Ζούκο που είπε ότι απελευθερώσαμε την Ευρώπη από το φασισμό. Αλλά δυστυχώς δεν θα μας συγχωρήσουν ποτέ. Λοιπόν, χρόνια πολλά σε όλους τους φασίστες. Πάντα τέτοια. Ζήτω η Σοβιετική Ένωση. Ζήτω ο λαός. Ελευθεριά. Λοιπόν.
0: Είπες χρόνια πολλά στους φασίστες. Γιατί?
6: Γιατί ψηφίσανε. Ψοφολογήσανε. Και επίσης να σου πω και κάτι τελευταίο. Το denazification της Δύσης περιελάμβανε στο κεφάλι του ΝΑΤΟ Ναζί, Φον Μπράουν, σε όλες τις θέσεις πρώην Ναζί. Ενώ το denazification της Σοβιετικής Ένωσης είναι κρεμούλα στους φασίστες. Δεν είναι αυτό λόγος να τους πεις χρόνια πολλά?
0: Ναι, είναι.

0: Χαίρετε, Αποστόλη!
1: Χαίρετε της Εσπέρας!
2: Χαίρετε, παιδες! Χαίρετε, πώς έχετε! Καλώς!
0: Λοιπόν, σου τηλεφωνάω για να δώσω συγχαρητήρια και σε σένα και στο Θήμιο για την εκπομπή της Δευτέρας.
1: Που έρχεται ή που πέρασε?
0: Ναι, τη Δευτέρα πέρασε. Πρώτα στέκεσαι βλαβικά στο άκουσμα του τραγουδιού που ανάμεσα στα άλλα λέει «Το βλέμμα της περηφάνειας μαστίγιο στους προδότες τζογλάνια, μαστίγιο στους φασίστες και τζογλάνια». Yeah.

0: μπουρλάνια.
1: Αλλά στέκεσαι και στη σάτιρα που κάνετε για τις οδηγίες κατά της ακρίβειας.
2: Περίεργος, αλλά στοχευμένος τρόπος είναι να μην πηγαίνουμε για ψώνια με άδειο στο μάχη. Έρευνες έχουν δείξει ότι όταν κάνουμε αγορές ενώ πεινάμε, τότε αγοράζουμε πολύ περισσότερα προϊόντα από αυτά που πραγματικά χρειαζόμαστε.
3: Και είναι απολύτως αληθές.
1: Αυτές είναι οδηγίες αυτοευθελισμού. Η σάτιρα σας αυτό το προβάλλει αιχμηρό, το κάνει καθαρό.
4: Μάλιστα.
1: Και δηλαδή μας μεταχειρίζονται ούτε στα ζώα. Την ανθρώπινη αξιοπρέπεια την προσβάλλουν, την τσαλαπατάνε, την ποδοπατάνε με εξεδιάντροπο τρόπο.
4: Έχουν ειδικότητα σε αυτό, ναι, ισχύει.
1: Ναι, ναι, και θυμάσαι που λέγαμε ότι η κυρίαρχη τάξη δουλεύει για να μην ανυψωθεί το πνευματικό και το επίπεδο των ανθρώπων και μάλιστα δουλεύει επιστημονικά.
4: Μπορεί να το λέγαμε, ναι, δεν θυμάμαι.
1: Δεν είναι πολλές μέρες που το λέγαμε. Επομένως, όσο πολύτιμη είναι η δουλειά που κάνετε εσείς, σαν διαφωτιστική δουλειά, και όχι μόνο εσείς.
4: Τι όχι μόνο εμείς, είναι και άλλοι, δεν μ' αρέσουν αυτά.
1: Και εμένα μου αρέσει η αντίδρασή σου.
4: Βέβαια. Έχω καλές αντιδράσεις.
5: Έλα.
4: Έλα.
5: Την άλλη μέρα έβλεπα κάτι αμερικάνικα πράγματα και δείχνει μια συνέντευξη του Τραμπ μετά την επίθεση που έγινε εναντίον του. Και το ρωτάει η δημοσιογράφος, αυτός ο υποψήφιος δολοφόνος σας έγραψε ένα μανιφέστο το οποίο έλεγε: αρνούμε να βρουν εξ ονόματός μου απατεώνες, παιδόφιλοι και προδότες. Τελεία. Δεν είπε ούτε όνομα ούτε τίποτα. Και κοιτάει ο Τραμπ και τη λέει: μα εγώ δεν είμαι, λέει, βιαστής ούτε παιδόφιλος. Και το οποίο απαντάει αυτή: μα εγώ δεν μίλησα. Δεν είπα για εσάς, αυτό σκεφτήκατε εσείς.
4: Καλό.
5: Τελεία. Γεια σας.
4: Γκολάκι, ωραίο.
6: Να σου πω κάτι, ρε, εσύ. Η κρατική τηλεόραση τι έχει πάθει, ρε. Εχθές στο Studio 4 έχει, λέει, αποταμίευση, λέει, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σουηδία, λέει, αποταμιεύουν το 16%. Εμείς είμαστε στην τελευταία θέση, τι ποσοστό έχουμε.
4: Τι είναι, ρέμπους, γρίφος, τι ποσοστό έχουμε.
6: Μαλάκα, σου λέω, η πρώτη στις αποταμίευση ήταν η Σουηδία με 16%. Δηλαδή παίρνει ένα χιλιάρικο ο Σουηδός και αποταμιεύει τα 160. Ο Έλληνας πού βρίσκεται.
4: Πες μου, πού βρίσκεται, εσύ το είδες.
6: Στο μείον 9,2 ή 9,3, δεν το θυμάμαι ακριβώς.
4: Επί Τσίπρα βάζαμε στην άκρη, όμως θυμάμαι. Οχο!
7: Ερχόμαστε και μοιράζουμε λεφτά.
6: Όχι.
4: Να έτσι κάναμε περιουσίες όλοι. Αυτή η πενταετία του Τσίπρα είναι που μας αγόρασε τα σπίτια.
6: Όχι. Επειδή ο Τσίπρας.
4: Διπλής αυτό. Γιατί όντως μας τα αγόρασαν κάτι τράπεζες. Ναι, για πες.
6: Επειδή ο Τσίπρας κυβέρνησε σε μνημόνιο, όχι, δεν βάζαμε τίποτα. Και γι' αυτό.
4: Να μωρέ, και το κρατάγαν έκπληξη. Αυτός νόμιζε εκτός μνημόνιο. Και τσουπ το πετάξανε σε ένα μαξί μου μέσα με μνημόνιο. Πού να το ξέρει.
6: Και γι' αυτό. Βρε μαλακισμένο, όταν ήρθε το Capital Control με 60 ευρώ που φωνάζετε όλοι, ειδικά μαλάκα, φωνάζετε κι εσείς οι κομμουνιστές που αν τυχόν που δεν πρόκειται να έρθετε στα πράγματα, το πρώτο που θα σας κάνουν είναι να σας κλείσουν οι τράπεζες. Εσάς θα τις κλείσουν τελείως. Ούτε Capital Control.
4: Ποιες τράπεζες θα μας κλείσουν, παιδάκι μου, θα μπούμε μέσα, θα ανοίξουμε τα θησαυροφυλάκια από πριν, το ράσε με.
6: Λοιπόν, άκουσε να δεις. Σήμερα με Μητσοτάκη δεν χρωστάω βέβαια τίποτα.
4: Θα πάει η κονσέρβα σύννεφο τώρα, έλα. Θα πάνε, ποιος θα πάει.
6: Λοιπόν, άκουσε. Σήμερα με Μητσοτάκη έχω στην τράπεζα αυτή τη στιγμή 150 ευρώ. Σήμερα με Μητσοτάκη, έτσι. Δεν λέω ότι πεινάω, έχω 150 ευρώ. Και επί Τσίπρα είχα να είχα 50-60 ευρώ. Αυτό. Αλλά ο Τσίπρας ήταν με μνημόνιο. Άντε, σε βαρέθηκα, γεια.
4: Εγώ να δεις, έλεγε.
8: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
9: Καλησπέρα, ο Αποστόλης.
4: Καλησπέρα, ο Αποστόλης.
9: Έχω μια ερώτηση ή δύο ερωτήσεις. Η μία είναι, πότε θα βάλετε σε διαγωνισμό το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης?
4: Τι θα βάλουμε εμείς?
9: Το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης έχει κάποια προβλήματα. Δηλαδή, δεν το φωτίζουν καλά, κάνουν και έργα εκεί, απ' έξω στον περιβάλλοντα χώρο και κινδυνεύει να σκοτωθεί, να φάει τα μούτρα σου.
4: Εμείς θα το βάλουμε σε διαγωνισμό.
9: Ναι.
4: Α, κάτι έχω χάσει. Ναι, θα το βάλουμε.
9: Ωραία, να το βάλουμε, ναι. Να το συμμορφώσουμε, βρε παιδί μου. Έχει μείνει πολύ.
4: Στην πρώτη ευκαιρία, ναι. Κρίμα είναι.
9: Ναι, κρίμα είναι. Και μετά το κρατικό της Θεσσαλονίκης. Το θέατρο, εκείνο είναι, έχει πολλά προβλήματα. Εργασιακά κυρίως έχει, συντηρητική διοίκηση.
4: Ναι,
9: ναι, συντηρητική διοίκηση έχει αυτό.
4: Θα δούμε όλα. Ναι, ό,τι είναι, δήμαρχος είμαι εγώ.
9: Όχι, πώς το δώσατε το άλλο το θέατρο του Καρόλη Κούνου στην Αθήνα, γιατί μόνο στην Αθήνα δηλαδή.
4: Πού το δώσαμε το Κούν?
9: Δεν το βάλατε σε διαγωνισμό.
4: Το Χόρν.
9: Και το κέρδισε μια κυρία.
4: Το Χόρν.
9: Α, το Χόρν, το Χόρν.
4: Ναι, μην μπερδεύεστε, σας παρακαλώ πολύ.
9: Συγγνώμη, δεν τα ξέρω καλά της Αθήνας. Ωραία, αυτό. Οπότε περιμένω εγώ το Μέγαρο Μουσικής.
4: Τι ωραία.
0: Και τι ρε είστε φτωχοί και χαλάτε το αφήγημα της κυβερνήσεως.
4: Εντάξει, προσπαθούμε να μην είμαστε.
0: Ναι, και αυτοί το είχαν σχεδιάσει πολύ ωραία στο μυαλό τους. Να θησαυρίζουν αυτοί από τη σκληρή δουλειά μας και εμείς να παριστάνουμε τους πλούσιους. Και να βγαίνουμε από το σούπερ μάρκετ και να λέμε είμαι κεφάτη, γυρίζω από του Βερόπουλου. Να, και έρχεστε εσείς οι μίζεροι και τα κάνετε άνω κάτω. Το χάτζες. Επίσης, μία ολόκληρη εβδομάδα έχω να τηλεφωνήσω ρε πούστη μου και χάσαμε τη Λευκάδα.
4: Πάπα.
3: Ένα ντρόουν ξένης χώρας, το οποίο αλλιεύθηκε έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα.
0: Κάθε μέρα θα τηλεφωνώ. Να μπας με τη Λιβαδιά, κύριε Κουτσούμπα μου. Μην τη χάσουμε κι αυτή. Η καντούστασα έχω.
10: Ωραία που είναι η Λιβαδιά, χωρίς καμιά αιτία.
11: Έλα. Έχει δίκιο κλειωμένη. Στην αλήθεια έλεγε ως...
10: Χιλιάδες σατανόπαιδα πήγανε χθες να παρακολουθήσουν τη σατανική τελετή των Μετάλλικα.
11: Γιατί και εγώ πήγα στους Μετάλλικα και τώρα με τιμωρεί ο Θεός.
4: Τι έπαθες?
11: Είμαι 45 λεπτά ακίνητο στην Ορφέο. Δεν έχω προχωρήσει ούτε 3 μέτρα.
4: Να το. Και εγώ πήγα, δεν μου έχουν πάει όλα τέλεια.
11: Είδες, γι' αυτό βγάζουν να βγει να τα πει και η Λουκά.
4: Παράλογο, δεν είναι παράλογο.
11: Η Λουκά πήρε.
4: Δεν πήρε, είχε πάει, ποιος ξέρει.
11: Και εκτός αυτού, για να δεις, επιδέχονται και οι Iron Maiden.
4: Στους Iron Maiden και θα γίνει. Εκεί θα γίνει βωμός, άστο.
11: Γι' αυτό το λόγο θα ξαναβγεί ο Μητσοτάκης άλλα 4 χρόνια. Και φταίνει η Iron Maiden και η Μετάλλικα.
4: Εκεί οι διοργανωτές, πώς ήρθαν αυτοί εδώ, κάποιος τους έφερε.
11: Οι αίρες του Σατανά, αυτοί που τους
4: έφερε. Ποιος τους έφερε, χειροπολί. Τι, δεν το ήξερα.
11: Έτσι, είναι σατανιστές, είναι σαν τους δικούς μας που πάνε με κάνα παιδάκι.
4: Δεν είναι το ίδιο.
12: Είστε όαστη. Είστε μια σταγόνα δροσιάς που κατρακύλησε από τις Άλπεις, το ξέρεις.
4: Από τις Άλπεις ή από τις Άλπικες?
12: Από τις Άλπικες. Με τέτοιο κορμί και τέτοια χείλη, ρίξε πάνω σου μόνο ένα μαντίλι. Κατζηδάκης, Σαλαμπάσης και το τραγούδισε ο Βασιλείου.
4: Είναι αυτό που λέει βγάλε το μαντίλι από τα μαλλιά. Από τα μαλλιά.
13: Βγάλε το μαντίλι.
12: Από τα μαλλιά.
13: Από τα μαλλιά.
14: Ναι, καλημέρα σας, παρακαλώ πολύ. Όλη η μια ανακοίνωση πρώτα που με κόψατε από προχθές την Τρίτη.
4: Και καλά κάναμε.
14: Δεύτερο, φυσική και φιλόσοφοι. Πλατεία Καρίτσι που είναι το βιβλιοπωλείο είναι και το Παρνασσός Μουσική. Μιλάνε φιλόσοφοι και φυσικοί μεγάλοι. Όπως ο Κοσμήτωρας Χαράλαμπος Περίδης.
4: Αχ, τι κάνει ο Χαράλαμπος, χαθήκαμε.
14: Θα μιλήσουν και για εξωγήινους και για όλα. Βρε Γκρουφόν, πού είναι τώρα να πάω λίγο. Γκρουφόν, πού παρουσιάζεται το Μαρκόνι ότι έλυσε τα UFO. Βγάζουν όλοι και τον Ομπάμα τώρα, όχι μόνο τον Τραμπ. Δηλαδή, τι υποτάσσουμε είναι αυτά. Υποτάσσουμε ο Ομπάμα, βρήκε το.
4: Άσε με τώρα με τις υποταγές, δεν τα μπορώ.
14: Όχι, έτσι βάζει όταν του υποβάλλεις μια αίτηση που τα υπέβαλα αυτά όλα. Όχι, επειδή τα δικά μας κόμματα τα ψηφούν, λέει, δεν είναι σοβαρά.
4: Τα ψηφούν. Κάποιοι τα ψηφούν και κάποιοι τα αψηφούν.
14: Από κάτω.
4: Θα πούμε κι άλλα χιούμορ αν συνεχίσουμε. Θα έλεγα να μην συνεχίσουμε. Γεια.
15: Γεια σου, Απόστολε, είσαι καλά?
4: Γεια σου, φίλε, είμαι καλά.
15: Μπράβο, χαίρομαι για σένα. Σας ευχαριστούμε για τις εκπομπές σας τώρα τελευταίες. Έχω μερικές μέρες να πάρω. Πολύ μου άρεσαν έτσι αυτά τα κομμουνιστικά του Χρυσοπορίδη, τα κομμουνιστικά του Άδωνη.
16: Εδώ πρέπει να πολεμήσουμε λίγο τον καπιταλισμό.
15: Πολύ μου άρεσαν, πάρα πολύ. Μπράβο, παιδιά, που τα αναδεικνύετε αυτά στην εκπομπή σας.
4: Να είστε καλά.
15: Και ευχαριστούμε για την Νίκη Κεραμέως που είναι η καλύτερη υπουργός που είχαμε.
17: Εγώ θα σας πω το εξής. Ο κ. Ανδρουλάκης έχει 4 μέσα. Γιατί έχει 3? Γιατί όχι 3? Γιατί να μην δουλεύουμε 3 μέσα, παίρνουμε τα ίδια λεφτά.
15: Λίγο καιρό θα μας κάνει η Σοβιετία εδώ πέρα.
4: Με την καλή έννοια.
15: Με την καλή έννοια, ναι, πάντα με την καλή έννοια.
4: Α, εντάξει.
15: Δεν μιλάω τα πράγματα με την καλή έννοια, ναι.
18: Η Ελένη Λουκά.
4: Άντε, παιδί μου, ανησύχησα και λέω. Δεν θα πάρει η Λουκά, τελειώσαν οι Μετάλλικα χωρίς Λουκά. Τι έγινε?

0: Είναι του Σατανά.
1: Η Μετάλλικα είναι του Σατανά του διαβόλου. Η ροκ μουσική είναι σατανική, διαβολική.
0: Πέστα, που κάποιο να τα πει όμω.
1: Σατανά του διαβόλου.
0: Μπράβο.
1: Είναι όλοι αυτοί είναι του Σατανά του διαβόλου.
0: Τι είναι τώρα, κυρία Λουκά μου τώρα.
1: Διαβολικά. Και ντροπή 80.000. Δεν το πιστεύω που πήγανε.
0: Τι 80, 97. Και άλλοι 20 απ' έξω. Άσε με τώρα.
1: Άσε με. Εδώ θέλω να πω εναντίον τη κομμουνιστική, σατανική, διαβολική εργατική πρωτομαγιά.
0: Απέστο κι αυτό, γιατί δεν είναι Μετάλλικα μόνο, είναι και η Πρωτομαγιά.
1: Η εργατική Πρωτομαγιά είναι μια κομμουνιστική μέρα, κομμουνιστική, σατανική, διαβολική.
0: Τι θα
1: ήταν. Πρέπει να καταργηθεί, να εξαφανιστεί και θα καταργηθεί.
0: Αυτά να κόψουμε, όχι τις προσευχές στα σχολεία τώρα.
2: Κουράστηκα πια. Α, βγάλουμε την προσευχή του σχολείου και λύθηκε το πρόβλημα της χώρας.
1: Οι κομμουνιστές είστε εχθροί μας. Έχω πόλεμο εναντίον των κομμουνιστών.
0: Ναι.
1: Εσείς όλοι οι κομμουνιστές δεν είστε Έλληνες. Παλιοκουμούνι Αποστόλη, δεν είστε Έλληνας.
0: Καλά, εντάξει.
1: Δεν είστε Έλληνες.
0: Να ρωτήσω λίγο κάτι τώρα.
1: Δεν είστε Έλληνες, είστε προδότες, εθνοπροδότες. Είστε οι εχθροί της Ελλάδος. Ο κομμουνισμός είναι ο εχθρός
0: της Ελλάδος. Ό,τι μπορούμε κάνουμε κι εμείς, εντάξει.
1: Είναι η πληγή της Ελλάδος. Αλλά ήρθε το τέλος, θα σας προειδοποιώ. Δεύτερη εξορία σας περιμένει.
0: Πού?
1: Του φέκι στο γουδί σας περιμένει.
0: Τι γουδί, τι ξενέρα είναι αυτό. Τέλος πάντων.
1: Δεν είστε Έλληνες.
0: Καλά, καλά, να μάθω λίγο τώρα.
1: Νομίζω ότι σταμάτησε ο πόλεμος που έχω εναντίον εσένα και της εκπομπής σου, της σατανικής κομμουνιστικής εκπομπής.
0: Όχι βέβαια, σταματάει αυτός ο πόλεμος.
1: Εδώ,
0: να σου πω τώρα, πες αλήθεια. Σε κανονίζει ο Κλεωμένης.
1: Βρε, ήρθε το τέλος σας,
0: πες αλήθεια. Σε κανονίζει ο Κλεωμένης. Τα έχετε.

0: Ο Θανάση με τον Μπαγκεράκη από το άλλο.
1: Γεια σου Θανάση.
0: Καλά είσαι.
1: Καλά εσύ.
0: Όχι δεν είμαι καλά γιατί η ζωή μου ήρθε φορτωμένη, τα φάρμακα πολλά και έχω νεύρα.
1: Α, λογικό.
0: Λογικό. Δεν ξέρεις όμως την παροιμία που λέει θα γυρίζει ο τροχός.
1: Προσδοκάς να γαμίσεις εσύ τώρα, ναι, για πες.
0: Αυτό, δεν σου λέω τίποτα άλλο, περιμένω τις εκλογές για κουτσούμπα. Δεν έχω να σου πω κάτι άλλο, ναι. Σε αφήνω πολύ.
1: Αυτό είναι, παγαμίσια τα καλά.
2: Μην κολλάτε το ακουστικό πάνω σε αυτή σας.
1: Κύριε Βυσδέκη, εσείς είστε?
2: Ναι, μην κολλάτε το ακουστικό πάνω σε αυτή, γιατί δεν ξέρω, με δάκωσα ρουραίος και έχω χανταλιό.
3: Πώς λέγεται η εκπομπή στο χιλιοστό?
1: Το ντοκιμαντέρ, ναι, στο χιλιοστό.
3: Στο χιλιοστό από τι?
1: Από το γέλιο.
3: Εγώ θεωρώ ότι αυτό το ντοκιμαντέρ είναι για τον Κουτσούμπα. Ο Τσίπρας κυβέρνησε 4,5 χρόνια, δεν μας πήγε στη δραχμή και θεωρώ ότι είναι για εσάς αυτό. Εγώ θεωρώ ότι όλοι εσείς που ψηφίζετε κουκουέ πρέπει να το δείτε.
1: Λογικά να το πάρεις.
3: Παιδιά, εσείς να το δείτε και να κρίνετε αυτά που λέτε. Εγώ αυτό κατάλαβα από αυτό το ντοκιμαντέρ.
1: Δεν περίμενε κάποιο ότι θα καταλάβει κάτι παραπάνω γενικώ. Κανείς δεν είχε απέτηση. Ηρέμησε, όλα καλά.
3: Εντεχνιέντος. Δεν λέτε το πρόγραμμά σας. Ότι θα πάω εκεί, θα πάρω την Coca-Cola, θα πάρω την Πάδε Βίλα.
1: Θα πάω εκεί, στην Άραπια, που με...

0: Αυτά θες να ακούσεις.
1: Εγώ θέλω μία Πέμπτη ο Καλαμούκης αναλυτικά όμως να πει θα πάρουμε το εργοστάσιο τάδε, θα πάρουμε την παραλία τάδε.
0: Δεν τα λέει όμως, τα κρύβει έκπληξη. Θα πάρουμε το εργοστάσιο και δεν το ξέρουμε, σαν το θέατρο Χόρν. Ξαφνικά θα έχουμε ένα εργοστάσιο δικό μας και δεν ξέρουμε ποιο. Βολεύει στη δουλειά, δεν βολεύει. Πού να πάω.
1: Εξηγήστε τα στον κόσμο να τα κατανοήσει.
0: Τίποτα, κίντερ έκπληξη όλο, άσε με.
1: Αναλυτικά. Και αν πείσετε τον κόσμο, εγώ ρε φίλε θα σας ψηφίσω.
0: Όταν λες αναλυτικά να λέμε τι, πατριωτική εισφορά.
2: Πέρυσι οι τράπεζες είχαν 2,44 δισεκατομμύρια έσοδα από υπέρογγες χρεώσεις. Πώς μπορούν να αλλάξουν όλα αυτά? Με την επιβολή πατριωτικής εισφοράς.
0: Εθελοντική συνεισφορά των πλουσίων, ας πούμε. Τέτοια συγκεκριμένα πράγματα δηλαδή, όχι απτά.
1: Ο Τσίπρας αυτό που λέει το θεωρείς μαλακία. Εγώ να συμφωνήσω.
0: Περίμενε. Εγώ είμαι εμπαθής, το θεωρώ μαλακία. Ωραία. Ο Τσίπρας τι το θεωρεί, πιστεύεις?
1: Καταρχήν, ο Τσίπρας κυβέρνησε σε μνημόνιο.
0: Το χειρότερο είναι ότι ο Τσίπρας ξέρει ότι αυτό που λέει είναι μαλακία. Οι χαχόλοι από κάτω το τρώνε αμάσιτο, λένε την καραμέλα την ίδια. Αυτή που λέει ό,τι λέει ο Τσίπρας το ξεπατικώνεται. Εμείς είμαστε σε μνημόνιο, αριστεροί είμαστε, μην νομίζετε. Αλλά είχαμε δεμένα τα χέρια.
1: Πες μου ένα λόγο να μην το ψηφίσω.
0: Δεν έχεις λόγο.
1: Μα πραγματικά δεν έχω. Σε 25 μένες βγάζω σύνταξη πλήρη και
0: βγάλτε τη γαμημένη να ηρεμήσουμε, βγάλτε.
3: Τώρα που βγήκε ο Μαρτώνη αληθινός, δεν πρέπει να κάνουμε κάποια συνέντευξη την Πέμπτη?
4: Βγαίνουν στη δημοσιότητα βίντεο, στοιχεία ότι υπάρχουν εξωγήινοι.
0: Όχι απλά συνέντευξη, καταρχάς πρέπει να το βουλώσουμε και να ζητήσουμε ταπεινά συγγνώμη.
3: Έτσι, μπράβο.
0: Που χλεβάζαμε.
3: Τα αφήνω πάνω σε αποστολή.
5: Έλα, Αποστολή.
0: Έλα.
5: Έλα, ρε φιλέ, είδες καθόλου εκεί τη CIA Κοσιόνι, τον αποχαιρετισμό της?
0: Συγκινητικό, πολύ. Συγκινητικά συγκινήθηκα. Συγκινήθηκα
5: κι εγώ. Αλλά ξέρεις τι, ρε φιλέ, δεν είχα σκεφτεί ποτέ το πόσο δύσκολα περνάει αυτή και οι υπόλοιποι παρουσιαστές, αλλά ειδικά αυτή. Τώρα, σκέψου, ρε φιλέ, να πρέπει να υμνήσεις το Μητσοτάκη και αν δεν τον υμνήσεις αρκετά να σε περιμένει η πεθερά στο σπίτι. Και αυτή η πεθερά είναι η Ντόρα Μπακογιάννη.
0: Ναι, εντάξει. Όλες οι δουλειές έχουν τις δυσκολίες της, αλλά κάποιες δουλειές, άστο.
6: Αλλά αν δούνε μία κοπέλα σε αντισία, πρέπει να είσαι ηλίθια πεθερά.
5: Μιλάμε τώρα, ναι, εντάξει, πραγματικά τη λυπήθηκα, έτσι. Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ έτσι, ρε φιλέ, αλλά όταν την είδα και ήταν βουρκωμένη κτλ. Εντάξει, ζωρίστηκα.
0: Σου κάνει και σε
5: ένα κάτω. Το λέγες παλιά, σπαράζω μέσα μου αυτό.
0: Αυτό. Σπαράζω μέσα μου.
5: Σπαράζω μέσα μου.
0: Και εσύ.
7: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

Μάγεψαν και σένα ναι, τα ξωτικά. Κάνεις πάλι κύκλους σ' άλλη αγκαλιά. Και μη μας τρομάζουν φως μου οι πληγές. Στις χρυσές στιγμές μας πλάι και αυτές. Νιώσε με για να σε νιώσω κι ας πονάς. Είναι πανάκριβο.

0: Να.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης. Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
2: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Αρτοπολείο Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλαιο. Αρτοπολείων Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
3: Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 6 ώρα το απόγευμα, εδώ στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης, η καλύτερη ξένη μουσική με τον Κόσμο Καταραμάδο. Μείνετε συντονισμένοι.
4: Μουσικά ταξίδια με τον Κώστα Πάγκαλο.
5: Να περνάς από εδώ τα βράδια και αν σου μη ρωτάς.
4: Τα πιο ερωτικά ταξίδια 8 με 10 με τον

0: μιας.
1: Μουσικά ταξίδια με τον Κώστα Πάγκαλο.
2: Αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδος εδώ.
2: Έχω μετά θα πάνε εξτασιαστεί.
3: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρευε.
3: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
4: Πάρα πολύ καλά τα πάει ο κύριος Μητσοτάκης, αρκεί με λίγη υπομονή. Να κάνουμε ακόμα λίγη υπομονή.
5: Η Ελληνοφρένεια επιστρέφει με το Θύμιο Καλαμούκι και τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη.
6: Εμείς είμαστε όλοι Πασόκ. Έχουμε δώσει στη χώρα. Έχουμε μια ιστορία.
5: Ελληνοφρένεια. Από Δευτέρα έως Παρασκευή. Αποσυντονιστείτε.
4: Τι να μας κάνει ο Μητσοτάκης. Πόσα να μας δώσει κι αυτός.
1: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη, μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
7: Αποστόλη μου, γεια σου.
8: Γεια σου.
7: Ήθελα να σε ρωτήσω κάτι, αγόρι μου, γιατί έχουμε μια διχογνωμία.
8: Με ποιον?
7: Το Χαλάνδρι έχει ρεματιά.
8: Ναι.
7: Αμα την πάτησα.
8: Γιατί?
7: Βούλιαξε από τον κόσμο, νόμιζα. Έχει ρεματιά, ε.
8: Είχε ρεματιά, ναι. Είχε και μαζεύτηκαν κάτι ναυάγια εκεί μέσα. Λογικό.
9: Να έχουμε μια ισχυρή παράταξη που θα νικήσει την κυβέρνηση Μητσοτάκη.
10: Σας ευχαριστώ.
7: Τώρα το κατάλαβα γιατί τρόμαξα.
8: Ναι.
7: Νόμιζα ότι βούλιαξαν τον κόσμο. Είχα δει κάτι φάτσες όλες. Ό,τι είναι δυνατόν. Ο Φάμελος, ο άλλος ο θαλαμοφύλακας, ο απουσιολόγος ο Ζαχαριάδης, κλιματοεπίθετο. Και άλλοι. Τέλος πάντων, αγόρι μου, εντάξει, μου λύσεις το πρόβλημα.
8: Ναι, ναι, έχει, έχει. Μην ανησυχείτε.
7: Εντάξει, νόμιζα ότι το βούλιαξαν.
8: Όχι, αυτό δεν. Αυτό μην το έχετε καθόλου στο μυαλό σας. Είμαι, ναι.
11: Χιλιάδες σατανόπεδα πήγαν εχθές να παρακολουθήσουν τη σατανική τελετή των Μετάλλικα.
7: Θα έρθει
8: και Μέιντεν. Δεν έχω εισιτήριο. Αν κάποιος θέλει κάτι να μου δωρήσει, ευχαρίστως.
7: Ρε μαλάκα, δεν είναι εισιτήριο, σου στείλουμε. Να πώς κάνεις έτσι.
8: Δεν έχω, αλήθεια.
7: Υπάρχουν όμως άμα θες. Μην είσαι τσίπη, τόσα λεφτά βγάζεις.
8: Τι υπάρχουν, με 300 ευρώ υπάρχουν.
7: Αλήθεια.
8: Ναι.
7: Ω, καλό μαλάκα. Εγώ με ένα κατοστάρικο που το έχω πάρει, το δίνω 2,50 μαυραγωρίτικα.
8: Καλό μαλάκα, σε μπράβο. Με ένα κατοστάρικο και εγώ θα ερχόμουν, θα κάνω το μάγκα, μπράβο.
7: Να σου πω, κάντε ένα διαγωνισμό, ρε μαλάκα, να βρούμε ποια ήταν αυτή που φάσουν ο Άδωνης.
8: Ήταν ο Άδωνης όμως, λέει ότι δεν ήταν.
12: Εμείς χαμπάμε στα έργα.
13: Γεια σου, Αποστολή.
8: Γεια σου, λέ.
13: Τι κάνεις?
8: Καλά, εσύ?
13: Έχω ένα λεπτό για να διαφημίσω μια παράσταση.
8: Για πες λίγο, με ενδιαφέρει αυτό που λες.
13: Πριν δώσω όμως τηλέφωνα και διευθύνσεις και όλα αυτά, θέλω να πω στα σοβαρά δύο πράγματα. Γιατί όσο και να μην έχεις ανάγκη με τέτοια πορεία, να μην έχετε ανάγκη από καλά λόγια, εγώ θέλω να τα πω γιατί τις τελευταίες 5-6 ημέρες που μας καλούν στο τηλέφωνο στο σύλλογο για να μάθουν πληροφορίες για την παράσταση, εισπράττουμε την καλή διάθεση και την άβρα και την εμπιστοσύνη, την οποία προφανώς έχετε χτίσει εσείς όλα αυτά τα χρόνια.
8: Α, για πες, τι λένε.
13: Δύο κοπέλες μου είπαν, εγώ προσπαθούσα να του εξηγήσω ότι είναι ένας προάβλιος χώρος, σαν θερινός κινηματογράφος, και μου λέει: μη μας λες άλλα, βάλε μας ο κλαδόν. Ένα άλλο παλικάρι μου λέει: και στη χωματερή δίπλα θα ήσασταν, εγώ θα ερχόμουν. Ένα άλλο παιδί μου λέει: προσπαθώ όλο το χειμώνα να πάω να το δω, αλλά επειδή δουλεύω εδώ Ανατολική Αττική και είναι κέντρο, δεν προλάβαινε να λέει τις Τετάρτες και θα έρθω τώρα. Και πολλά τέτοια, αυτό που σου λέω ότι το έχετε χτίσει εσείς, και έτσι το εισπράττουμε εμέσως και εμείς.
8: Την
13: εμπιστοσύνη και του κόσμου την καλή διάθεση να κατέβει στην παράσταση. Λοιπόν,
8: δεν καταλαβαίνω όμως. Με αυτά και με αυτά, ποια παράσταση θες να διαφημίσεις? Αυτό δεν καταλαβαίνω.
13: Αποστόλη Βαφαγιάννη, Εντετσόλια Μπαν, την Αρτέμιδα, στη Λούτσα, στη Βραβρώνα, πείτε το όπως θέλετε, όλα είναι μέσα. Και
8: τι
13: η
8: λέτε?
13: Λούτσα και η Αρτέμιδα και η Βραβρώνα.
8: Για πες, έκπληξη μου κάνει αυτό που λες. Πότε είναι?
13: 30 Μαΐου, Σαββατόβραδο, στις 9 η ώρα ξεκινάμε. Το τηλέφωνο, πάρτε μολύβι για περισσότερες πληροφορίες, είναι 6-9-3-2-4-40-9-50 στον προάβλιο χώρο του Συλλόγου Φίλων Μουσικής Χοροδία Βραβρωνίας Αρτέμιδος. Στη Βραβρώνα μας γνωρίζουν, τώρα θα μας μάθουν και από άλλες περιοχές. Έρχονται και από την Παλίνη, από ό,τι ξέρω, έρχονται και από το Κίζη, έρχονται και από το Χαλάνδρι. Και νομίζω ότι θα είναι μια από τις όμορφες στιγμές και για το σύλλογο και για εσένα. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ.
8: Άντε, να έρθουμε, ρε παιδάκι, να έρθουμε να σας δούμε και από κοντά.
13: Εσύ τα αποφάσεις τελικά, θα έρθεις.
8: Φτιάχνω το πρόγραμμά μου.
13: Εντάξει, για δες το.
8: Κάπου θα το στριμώξω.
0: Αποστολή.
8: Έλα.
0: Από Χανιά. Θέλω να μου κάνεις ένα κονέ με την Ελένη.
8: Α, παπα, μερακλείδικα πράγματα. Ωραία, εντάξει.
0: Ναι, μερακλείδικα. Πολύ μερακλείδικα. Εντάξει.
8: Οκ, okay, να το δούμε.
0: Ναι.
8: Χαρά σου, κουράγιο.
10: Καλή σας μέρα.
8: Γεια σας.
10: Ευστάθιος.
8: Στάθη.
10: Αλμπάνο Ρωμίνα Πάουερ. Καλημάρμαρο.
8: Θα πας.
10: Τώρα. Αυτό έχει σκουριάσει πια.
8: Μάλιστα.
10: Το πιάσες. Είχες γεννηθεί τότε ή ήσουν αγέννητος.
8: Ποια χρονιά.
10: Αλμπάνο Ρωμίνα Πάουερ. Καλημάρμαρο.
8: Αυτό όμως δεν λέει κάποια ημερομηνία.
10: Α, ήσουν αγέννητος.
8: Ποια χρονιά.
10: Θα πρέπει να ήταν τη δεκαετία του 70.
8: Όχι, του 70, συγγνώμη, αλλά δεν δίναμε. Ναι.
10: Γι' αυτό σου είσαι μπέμπης ακόμη.
8: Ναι, και εγώ αυτό λέω.
10: 87.
8: Τι 87, αυτό δεν είναι η δεκαετία του 70.
10: Ο παρών, ο ομιλών.
8: Α, 87 είσαι, νόμιζα το 87 έγινε.
10: Όχι, καλέ, αφού περιμένω να ψάξω, πρόξεστε. Να μπω στα 88, γιατί πέρασα. 77, 66, 55.
8: Ναι, ξέρω τη σειρά.
10: 34,
8: ναι.
10: 33, 22.
8: 38 και 8.
14: 38 και 8. 39 και 9. 40 μονοπάτια με στα μάτια σου.
8: Τίποτα, τραγούδι.
10: 8 και 8, 16. Να φας το γερομπότικα που πήγε να πετάξει. Καλημερίζω.
8: Να.
10: Γεια σας.
8: Έλα, γεια.
10: Να σου πω, αυτοί που ασχημονούν με το λόγο, να μην προσβάλλουν την εδώ.
8: Εντάξει.
10: Πρόσεξε το.
8: Okay.
10: Στρίψιμο, καλημέρα.
15: Έλα, Αποστολή.
8: Έλα, φιλέ.
15: Έλα, σ' ακούω με την Ουλκά τώρα. Θυμάμαι μια φορά σου είχα πει την ώρα που θα σου τα λέει αυτά και θα σε βρίζει και αυτά, κάνει μια πρόταση να έρθει στην εκπομπή και αμέσως μαλακώνει. Έτσι.
8: Το είχα κάνει, είχε πιάσει, αλλά μετά με ζάλισε.
15: Είχε πιάσει. Είχε πιάσει, δηλαδή φαίνεται το ψώνισμα είναι απίστευτο, ας πούμε, έτσι. Λοιπόν, κάνει άλλη μια φορά γιατί αγελά, πούμε, καμιά μέρα.
8: Όχι, δηλαδή, θα την πατήσω. Γελά εσύ, την πατάω εγώ, μπράβο.
15: Έλα, ρε, γιατί την βγάζει, για γελά, μη την βγάζει κι αλλιώ.
8: Χαίρομαι που σα κάνω και γελάτε, να είστε καλά. Εγώ την πληρώνω.
15: Αυτό κάνουμε.
8: Α, ναι, το έχω ξεχάσει αυτό. Ναι.
15: Μπράβο. Λοιπόν, κάνεις κανένα τέτοιο, καμιά ένεση τέτοια την ώρα που στα λέει αυτά. Εσύ, έλα στην εκπομπή να τα πούμε από κοντά. Εντάξει. Χαιρετίζω για το γιο μου.
8: Να είναι καλά. Γιο σου, ναι, οκ. Okay.
15: Ναι, αυτός.
8: Το παιδί που μεγαλώνεις.
15: Αυτό το παιδί που μεγαλώνω, ναι.
8: Εντάξει, ναι, οκ. Okay. Όπα, ναι, παρακαλώ.
16: Σε μουά, τι κάνεις.
8: Καλά, εσύ, κρυωμένη είσαι.
16: Όχι, μωρέ, αλλά την πίνω λίγο τώρα.
8: Τι κάνεις.
16: Καπνίζω.
8: Τι καπνίζεις.
16: Αυτό που κατάλαβες, μωράκι, αγαπημένε μου.
8: Κανονικό ή άσφερο.
16: Εσένα τι σε νοιάζει.
8: Τίποτα. Επειδή έχεις παιδί, γι' αυτό.
16: Το δύο, αλήθεια. Μωρέ, μωρό μου, λες όλη την ώρα από τη στιγμή που το παίζεις προχώ, τη μία το παίζεις προχώ και την άλλη είσαι τόσο σοβινιστής, φαλοκράτη.
8: Αυτά πώς προκύψανε τώρα.
16: Συντηρητικός είσαι, δεν σε κατηγορούν οι φίλοι σου τέτοια. Για δεν μπορώ να μου λες κάθε φορά έχεις παιδί και έχεις παιδί. Και καταλαβαίνεις ότι ζω ευρωπαϊκά.
8: Συγγνώμη, δεν ήξερα. Νόμιζα ότι το παιδί έχει ευθύνες. Συγγνώμη, sorry.
16: Και ποιοι σημαίνει δηλαδή ότι όταν ζεις τη ζωή σου σαν άνθρωπος για τον εαυτό σου δεν έχεις αναλάβει τις ευθύνες σου πρώτα.
8: Ναι, καλέ, δεν λέω εγώ. Κάνε και ό,τι νομίζεις. Άσε, τι ήθελα και έμπλεξα. Ναι, άστο. Κακός, εγώ φταίω.
16: Εντάξει, ήθελα να σου μιλήσω για τα προσφυγικά, αλλά θα πάρεις τα αρχίδια μου. Γεια.
17: Έλα, Αποστόλη μου.
8: Έλα, φιλέ.
17: Λατρεύω τους Μετάλλικα μουσικά, αλλά σαν τύπους δεν τους πάω, γι' αυτό δεν πήγα και στη συναυλία. Δεν ξέρω να ξέρεις με τον τραγουδιστή τους που σκοτώνει η ζώα, σαφάρι, έχουν βγάλει και μπλούζες με αμερικάνικη και ουκρανική σημαία. Εύχομαι τα παιδιά από το Ανατολικό Λονδίνο, καταλαβαίνεις για ποιους μιλάω, τα οποία μεγαλώσανε μέσα από την εργατική τάξη και κάποτε μετά στις συναυλίες τους πηγαίναν οι εργάτες, θα πούνε τίποτα για την Παλαιστίνη. Γιατί οι Iron Maiden έχουν εμφανιστεί με μαντήλες. Εύχομαι οι Iron Maiden που είναι κάτι σαφές, πιο πολιτικοποιημένο και κοινωνικοποιημένο Μετάλλικα, να πούνε κάτι και εύχομαι και το κοινό να είναι λίγο καλύτερο. Τιμή στο Roger Waters, τιμή στο Bruce Springsteen, τιμή στους Rage Against the Machine και στους όλους αυτούς, γιατί η μουσική δεν είναι μόνο μουσική, είναι και πολιτική.
18: Κατάλαβες γιατί θα ψηφίσω Τσίπρα.
8: Όχι, προσπαθώ να καταλάβω τι μαλακία μπορεί να έχει στο μυαλό σου και σε έπεισε η ηλιθιότητα και ακόμα δεν μπορώ.
18: Άκουσε να δεις. Βλέπω ετοιμάζει ντοκιμαντέρ ο Παπαχελάς. Φαντάζομαι ότι ο Τσίπρας δεν είναι στη Βουλή απ' έξω και ετοιμάζει ντοκιμαντέρ ο Παπαχελάς να μας πει πώς γίναν οι δυσκολίες και τέτοια και εκείνα και τα άλλα. Και αυτά πρόσεξε τώρα. Εδώ πέρα στην Κούβα και στο Βενεζουέλα έγινε τη πουτάνα, τον εφάγανε τον άλλον μία νυχτή και θα μας πει ο Παπαχελάς και λίγο έτσι και λίγο. Λίβο Γιουβέτσι. Πάντως δεν βλέπω και κανέναν Έλληνα να θέλει να πάει στη Δραχμή. Γιατί ναι, μεν το όχι το έκανε ναι, αλλά δεν βλέπω κανέναν ένα κόλλο τρίβεται να πάει στη Δραχμή.
8: Δημοψήφισμα, ειδικά, να κάνουμε δημοψήφισμα.
18: Και ειδικά τώρα που είναι και ο Τραμπ πάνω στα πράγματα, ας το ξέχασε το.
8: Να κάνουμε δημοψήφισμα γιατί μας πάνε καλά και νικάμε σε αυτά συνήθως.
18: Έλα μωρέ παπάρα, λοιπόν, άκουσε. Επίσης θέλω να πω στη Ζωήτσα, η Ζωήτσα αγάπη μου ο Σκάι σε λέει όλη μέρα τρελή, σε λέει αναξιόπιστη, σε λέει τι, σε λέει τι, σε λέει. Αν είναι όμως να πεις για τον Τσίπρα, τσακ, σε μαζέψανε, σε βάλανε και σε μια ωραία πολυθρόνα να πεις για τον Τσίπρα. Αν είναι για τον Τσίπρα, σε μαζεύουνε, σε χαϊδεύουνε, σου κάνουν και ωραίο μακιγιάζ. Γι' αυτό θα ψηφίσω Τσίπρα, αγόρι.
8: Δεν έχει ανάγκη ζωή.
19: Δεν διεκδικώ ούτε ότι γνωρίζω πολύ καλά έναν άνθρωπο ο οποίος έδειξε ότι ήταν πουλημένος από την αρχή και μας κορόιδεψε όλους.
18: Τσίπρα, δαγκωτό. Από τη μια τα καβάφια τύχη, από την άλλη οι φθονεροί Έλληνες. Κανένας ουφολόγος Έλληνας που έχουν εδώ πέρα διαδικτυακούς σταθμούς δεν ανέδειξε το Μαρκόνι που έλυσε το τρίγωνο Βερμοδόν.
8: Γιατί είναι κομπλεξική, γι' αυτό.
18: Δείχτη Τουρκιά, τι νερόβραστο το πράγμα, πώς το λέμε αυτό.
8: Άσε με, παιδί μου, νερόβραστο το λέμε.
18: Οι Τούρκοι αναδείχνουν τον Έλληνα που έλυσε το τρίγωνο Βερμοδόν.
8: Άσε τώρα του κομπλεξικού εκεί, τι ζηλιάρδε.
18: Είναι εθνικά υπερήφανοι οι Έλληνες μέσα τη 25 Μαρτίου που γιορτάζουμε να ανεβάζουμε. Να δείτε και το φθόνο που έλεγε
8: εκεί
18: ο Χριστόδουλος, αλλά και τα καβάφια τύχη που λέω εγώ δικό μου είναι αυτό.
8: Α,
18: ότι
8: δεν αλλούν.
18: Η πύργη της Βαβέλ είναι η καβάφια τύχη. Βλέπετε τώρα ο Τραμπ κάνει βόλτες με τους. Καλά και αυτός δεν κατανοεί. Δεν πάει να γίνει εκεί πέρα Ισλαμιστής. Να του δώσουν το πετρέλαιο τζάμπα, να του δώσουν και να σφάξει μερικούς άμα σπαστικούς.
8: Α, έχω και αποψούλα. Α, και άποψη.
18: Θα τα δεχτεί όλα. Θα δώσουν όλα τζάμπα. Δεν πάει να σπαστεί το Ισλάμ. Πώς θα κάνει.
8: Και έχει χιούμορ μέσα σε όλα. Δεν ξεχνιόμαστε, δεν χαλαρώνουμε. Μπράβο.
18: Κοσμάσε το λόγο εκεί.
8: Αποστόλησε εδώ. Χάρηκα. Έλα, γεια.
1: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
20: Γεια σου Αποστόλη, τι γίνεται?
8: Γεια, καλά.
20: Κοίταξε, αυτοί δεν τα επισκούπησαν.
8: Πώς?
20: Αντί το επισκούπησαν, είπαν επισκόπησαν. Έκαναν λάθος.
8: Α, μάλιστα.
21: Από την επισκόπηση που έχει κάνει η κυβερνητική πλειοψηφία δεν προέκυψαν στοιχεία τα οποία να μας οδηγούν στο να δεχθούμε προκατακτική εξέταση.
18: Μπράβο!
20: Χρειάζονται ένα μπαμπινιώτη, ρε παιδί μου.
8: Αχα.
22: Γεια σας Αποστόλη.
8: Γεια.
22: Τη δεκαετία του 80 ήμουν φοιτητής και πλανήθηκα κι εγώ από τα μεγάλα λόγια του Αντρέα Παπαντρέου τη διακήρυξη 3η Σεπτέμβρη και όχι να το ίδιο συνδικάτο.
23: Δεν αρκεί να φύγει η Ελλάδα από το ΝΑΤΟ και θα φύγει.
22: Το 83 του εγκατέλειψα και τότε έβαλα ένα ερώτημα στον εαυτό μου. Έλεγε τότε η δεξιά λέει σοβαροντούν από τις πέρες. Και λέω κι εγώ αφού δεν να γίνει αυτό το πράγμα γιατί δεν ψηφίζει στην απλή ανανοή. Και έψαξα μετά και πολιτική και κοινωνική ιστορία, νεότερη και σύγχρονη φιλοσοφία κτλ. Και, και κατάλαβα τι ήταν και τι είναι όλοι αυτοί. Και πήγα εκεί που πρέπει, βέβαια. Ξέρεις που.
8: Στη ζωή Κωνσταντοπούλου.
24: Θα αλλάξουμε τον κόσμο με αγάπη.
8: Εκεί έπρεπε.
22: Αλλού πήγα όμως, εκεί που είναι η ορθή.
18: Έλα, Αποστολή.
8: Έλα.
18: Έλα, ακούω τώρα την εκπαιδευτικό. Εντάξει, δίκιο έχει η γυναίκα έτσι όπως θα λέει. Το θέμα είναι ότι και να το μάθουν οι εκπαιδευτικοί δεν μαθαίνουν τίποτα τα παιδιά. Γιατί αυτό που σου λέω, τα παιδιά πλέον έχουν γίνει κολόπεδα, δεν έχουν καμία δύναμη οι δάσκαλοι πάνω στα παιδιά. Οπότε δεν είναι ότι κάνουν κάτι λάθος οι εκπαιδευτικοί. Είναι ότι πλέον το σύστημα είναι τέτοιο που δεν διδάσκει στα παιδιά το τι είναι η πρωτομαγιά. Και ότι δεν θέλουν να διδάξουν στα παιδιά τι είναι η πρωτομαγιά. Γιατί δεν είναι μόνο απλά να μάθει την πρωτομαγιά έτσι βαρετά. Το θέμα είναι να μάθει τι έγινε και όλες αυτές οι συνθήκες που οδήγησαν στην πρωτομαγιά. Και γιατί τιμάμε την Πρωτομαγιά. Ένα τελευταίο θα σου πω να μην μακρηγορώ, ότι εγώ όταν έκανα την Αντιγόνη στο σχολείο, τη βαριόμουν και τη μισούσα. Όταν έκανα την Αντιγόνη στο θέατρο, κατάλαβα το μεγαλείο της. Γιατί εκεί κατάλαβα τα βαθύτερα νόηματα της Αντιγόνης. Καταλαβες. Της ηθυγένειας και όλα αυτά. Έχουν τρομερά νόηματα, αλλά δεν θέλουν να τα μάθουμε. Και θα συγκρουστούμε με το σύστημα. Έλα, Αποστολή.
8: Έλα, φιλέ.
18: Είσαι μεγάλη καύλα,
8: Το ξέρω. Δεν χορταίνομαι.
18: Μεγάλη καύλα.
8: Δεν χορταίνομαι.
18: Είσαι μεγάλη καύλα. Δηλαδή, κάπου τα γέλια όλη διαδρομή. Δεν είχα φτάσει στο Βραχάτι. Δεν πέστε.
8: Γιατί, παιδί μου, να πα στο Βραχάτι, τι σου φταίει.
18: Γιατί, τι μου φταίει το Βραχάτι. Ακούω σε ένα λεφένια. Καλά, τα ρήφα μιλάμε μεγάλου μαλάκα, έτσι.
8: Α, σα παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν θέλω να βρίζετε πίσω την πλάτη του.
18: Ναι, σωστό γι' αυτό.
2: καπιταλιστικό σκουπίδι, δηλαδή. Κανονικό.
8: Σα παρακαλώ, δεν θα ήθελα.
2: Να είσαι καλά, Αποστόλου μου, και εσύ και ο Θήμιος, μα κάνει τη ζωή πιο ωραία.
3: Ο Τσίπρας την κεράτωσε. Ο Κασελάκης έβαλε όπισθεν και πήγε στο 2%. Πες την πρώην Σιριζέα να ψηφίσει Κουκουέ να τελειώνει.
8: Έτσι το λέω απ' έξω, απ' έξω, δεν παίρνει χαμπάρι.
3: Εγώ το λέω. Άκουσε πρώην Σιριζέα, βάλε το Κουκουέ, ψήφισε το να πάει στο 15%. Και αν ξαναβγεί πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης, μετά να δει τι κράξη που έχει να φάει ο Κουτσούμπας. Είναι δόλιο το σχέδιο.
8: Αχα. Λοιπόν,
3: πρώην Σιριζέα, ψήφισε Κουκουέ. Ο Κασελάκης είναι στο 2%. Ο Τσίπρας σε πρόδρωσε. Λοιπόν, Κουκουέ δαγκωτό εσύ.
4: Κουκουέ δαγκωτό.
3: Εγώ Τσίπρα, τα έχουμε ξαναπεί αυτά.
8: Εσύ Τσίπρα τώρα, δεν είναι αστεία αυτά.
4: Έβριτε μαλακία.
8: Ο Αποστόλης.
3: Αποστόλη μου, κάνε μου τη χάρη, βγάλε αυτό το μαλακά εκεί πέρα που τον βάζει κάθε μέρα το Σιριζέο, τον ταξιτζή.
8: Έχει καταντήσει αηδία, συμφωνώ.
3: Κοίτα, πραγματικά το λέω, θα μας φτάσει τα νεύρα.
8: Ναι, αυτό ο σκοπός.
3: Δηλαδή, εντάξει, δημοκρατία κτλ.
8: Καλά, μην το παρακάνουμε τώρα, πόση δημοκρατία πια και ελευθερία του λόγου και μαλακίες.
3: Εντάξει.
8: Δηλαδή, δημοκρατία, αλλά με ένα όριο τώρα, κάπου όπα.
3: Βέβαια.
8: Γκώσαμε στη δημοκρατία πια. Γκώσαμε, πόση δημοκρατία πια.
5: Αποστόλη, καλησπέρα, αγόρι μου.
8: Καλησπέρα.
5: Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στο Θήμιο για την προσέγγιση που έκανε για αυτό το τραγικό γεγονός με την αυτοκτονία των δύο κοριτσιών. Πραγματικά είμαι συγκλονισμένη και πιο πολύ είμαι νευριασμένη που όλα τα αρδάκια σήμερα, όλα, ασχολούνται με αυτό το πορτοκαλί κλόν που συμμετείχε στο Eurovision. Δεν ντρέπεστε λίγο. Έφυγαν δυο παιδιά, έχουμε ευθύνες. Εγώ, σαν μάνα και σαν γιαγιά, ντρέπομαι και ζητάω συγγνώμη που δεν μπόρεσα να καταλάβω. Θα φέρω κάποια πράγματα για όλα τα παιδιά. Ζητώ συγγνώμη, είμαι συγκλονισμένη.
8: Καλά κάνεις και ζητάς συγγνώμη, αλλά όσο λες πορτοκαλί κλόουν, ένα παιδί που αυτοπροσδιορίζεται ως queer, θα έχουμε τέτοια.
5: Το ξέρω, δε Αποστόλη, το ξέρω. Να ευχηθώ σε όλα τα παιδιά που μάχονται πραγματικά και σήμερα δίνουν πάλι μια μάχη. Είπα σπουδαστική να έχουν την πρωτιά, να βγουν πρώτα έτσι οι αγέροχοι κνήτικοι νεολαία μας, να είναι ψηλά με ψηλά το κεφάλι. Την Παρασκευή πάω κουτσούμπα, θα βγει ο κουτσούμπα στην Κομωτινή.
8: Να πας.
6: Ωραία. Στο καλό.
25: Καλησπέρα, Αποστολή.
8: Καλησπέρα.
25: Λοιπόν, μένω στο εξωτερικό και οι επιλογές για να ακούσω την Ελληνοφρένεια δεν είναι πολλές. Στο Spotify ανεβαίνουν τα επεισόδια και ξαφνικά μετά από κανένα δύο μέρες εξαφανίζονται.
8: Οπα, δάκτυλος.
25: Κάποια προβοκάτσια μυρίζομαι εδώ πέρα.
8: Τι είναι τώρα αυτό, κανονικό?
25: Μπορείς να το δεις λιγάκι. Το καταβάσαμε μόνο και μόνο για την Ελληνοφρένεια.
26: Γεια σου, Απόστολε.
8: Γεια σου, φίλε.
26: Κάτι, κάτι, δεν μου λες, επειδή τα σκηνικά μέσα δεν τα πολυπάω και τέτοια. Πάνω στο εξωτερικό η μεγάλη κολοσσία, ο Μιλή, το μεγάλο κεφάλαιο φεύγει.
8: Πού πάει?
26: Επειδή έρχεται ο Αλέξης, γι' αυτό. Μόνο ξέρω εγώ.
8: Δεν πάει ακόμα. Όταν του πολεμήσει, τώρα που ξεκινάει τον πόλεμο με τα σφαίροντα, όπου να είναι δηλαδή.
26: Δεν φεύγουν ακόμα δηλαδή.
8: Όχι ακόμα, όχι ακόμα. Κάτσε να έρθει πρώτα, τι έτσι θα φύγουν προκαταβολικά.
27: Με την επιβολή πατριωτικής εισφοράς στα υπέρμετρα κέρδη των τραπεζών και των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων.
8: Να έρθει πρώτα και μετά τσίσα.
26: Έχει το ηγέτη. Ασφαλώ.
8: Εντάξει.
26: Να ρωτήσω, γιατί δεν βλέπω να το λένε. Κορδόνω πάρα πολύ.
8: Θα υποθεί και αυτό, θα υποθεί.
28: Έλα, ρε Αποστόλη.
8: Έλα.
28: Εχθές και σήμερα, πώς έχει τύχει και τις δύο μέρες περί, ακούω την εκπομπή σου στην Ορφέως. Εδώ σε Βοτανέκο που είναι τα πρακτορία.
8: Ξέρω.
28: Ακίνητος. Έχω ακούσει δύο ολόκληρες εκπομπές εχθές και σήμερα. Ακίνητος στην Ορφέως. Και για να μην λέω ψέματα, εχθές έκανα και 300 μέτρα. Σήμερα ούτε 200.
8: Χάρη σου κάνουν που έχει κίνηση για να ακούσει την εκπομπή. Ορίστε.
28: Από υποδομές σκίζουμε εδώ. Θέλουν να φτιάξουν και γήπεδο. Εν τω μεταξύ να σκέψω κάτι τώρα. Εγώ είμαι κακοπροαίρετος βέβαια και σκέφτομαι. Εδώ χαζεύω λίγο την ιερά οδό, το χάρτη γύρω-γύρω. Πού
8: σκέφτεται. Αυτά είναι ρε παιδί μου. Αυτά. Κάτσε λίγο να χαζεύει την ιερά οδό, να το χαρεί.
28: Χαζεύω λίγο να δω, μην πιάσει και φόκο.
8: Οι άλλοι μίζεροι στη Γαλλία κοιτάνε τη Σανσελιζέ και τα τέτοια μου. Έλα, σε παρακαλώ.
28: Θέλω να σε ρωτήσω το εξή. Εντάξει, όλοι έχουμε διδαχθεί εδώ, ιερά οδό, τελευσίνια μυστήρια. Μεγάλο αυτό.
8: Πολύ μυστήρια.
28: Ναι, εδώ που σκάβουν να φτιάξουν γήπεδο, αρχαία δεν υπάρχουν. Γιατί στα 30 μέτρα παρακάτω που σκάβανε για το μετρό. Βρίσκανε, ξαναβρίσκανε.
8: Τα βρήκανε. Ό,τι ήταν, το βρήκανε.
28: Πούντο.
8: Να το.
28: Ναι, εντωμεταξύ τώρα που βρέχει, θυμάμαι και στο σεφ που μπάζει νερά. Κάπου διάβασα εχθές.
8: Το σεφ τώρα έγινε ιδιωτικό.
28: 25 εκατομμύρια.
8: Το πήραν οι Αγγελόπουλοι, θα το φτιάξουν. Θα κολλήσουν από πάνω κανένα πρόσθετο.
28: Το μετά είναι άλλο θέμα. Σημασία έχει ότι τώρα βγάλανε κονδύλι 25 εκατομμύρια να πληρώσουμε εμείς να φτιάξουν την οροφή και μετά θα το νοικιάσουν να το ιδιωτικοποιήσουν.
8: Όχι, για μαλάκες ψάχνεις.
28: Αλήθεια, έχει βγει. Δεν σου λέω ψέματα. Ψάχτω.
8: 25
28: εκατομμύρια ευρώ θα το πληρώσουμε. Εμείς και μετά θα το νοικιάσουν.
8: Έτσι γίνονται οι σωστές δουλειές.
28: Μα έτσι να έχεις ανάπτυξη.
8: Ναι, έτσι πάει.
29: Ο
15: Ότι δηλαδή από όσα έχει κάνει ο Άδωνης, έτσι, μας ενοχλεί αν φάσουμε μια γκόμενα, ας πούμε. Και αλήθεια να είναι δηλαδή, δεν θα ασχοληθώ με τα χάλια στα νοσοκομεία, θα ασχοληθώ με τα οικομενικά του.
8: Α, μάλιστα, τώρα βρήκαμε ότι έχουν και χάλια τα νοσοκομεία. Άλλο και τούτο πάλι.
15: Έλαντε.
8: Δηλαδή, ό,τι να είναι, ακούμε πια.
0: Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και θα μου πείτε, θα αποχωρήσει ο γνωστοφωνία ο παριστάμενο υπουργό υγεία, θα παραδώσουμε στου διαδόχου μα το καλύτερο εσύ όλων των εποχών.
15: Ρε φίλε, τι ξεφτύλικη είναι πια αυτό. Δηλαδή, ασχολιόμαστε, δηλαδή, και δεν είναι τωρινό. Ασχολιόμασταν με το κουστούμι του Καραμαλή, με το ζιβάγκο του Ανδρέα, με την έλλειψη τη γραβάτα του Τσίπρα. Δηλαδή, μια ζωή με τι μαλακίε, α πούμε. Με την ουσία τίποτα.
8: Όχι, και είχαμε τσακωθεί έτσι κι αλλιώ.
6: Γκόμενα έχει. Τα ρήφα εδώ. Μην πει το όνομα. Γκόμενα έχει πάντως. Το λέω.
8: Ναι, γιατί είχε πρόγραμμα.
6: Λοιπόν, στο ξαναλέω. Δεν ξέρω για τη φωτογραφία αν είναι γνήσια ή μαϊμού. Πάντως γκόμενα έχει.
8: Δεν το ξέρω.
6: Μην φάμε καμιά αγωγή. Γκόμενα έχει πάντως. Το ξέρω εγώ.
7: Γεια σου, με τη μία.
8: Ναι, γεια, τι θες.
7: Είμαι ηχολήπτης.
8: Έλα.
7: Σου στείλα στο Messenger από ένα post που είχε κάνει ο Ψινάκης που είχε βγει με την Ελένη Λουκά. Η Ελένη Λουκά έβγαινε τον Ψινάκη, όχι με τον Κλειωμένη. Αυτό την κανονίζει πάλι.
8: Όπα.
7: Όπα.
8: Αυτό δεν το ήξερα, αποκάλυψη.
7: Να ξέρεις, μου το στείλε άλλος ακροατής.
8: Εκεί έχει παίξει μποτσομόκο τώρα, δηλαδή και την έχει γλυκάνει.
7: Δες το ότι θα καταλάβεις στο Messenger.
8: Α, κάτι παίζει. Ενδιαφέρουσα εξέλιξη αυτή. Για να δούμε.
7: Ο Κλειωμένης δεν τα πετάει. Είναι ντροπή, είναι αμαρτία.
8: Α, δεν ήξερα, συγγνώμη.
9: Όποιος πετάει το σπέρμα του, το κάνει θυσία στο σατανά.
10: Βρέκω πόλεμο εναντίον σας παλιοκουμούνια, είσαι το...
8: Εσύ έστειλες τον ντρόουν.
10: Το ποιό. Ντροπή σου εσένα, ρε, να ντρέπεσαι εσύ.
8: Τι ντροπή με εμένα, δεν είπα ντροπή.
10: Με του Θεού, ντροπή σου εσένα, βρε. Και δεν ντρέπεσαι αυτά που μου έλεγες προχθές, ρε. Με ποιο δικαίωμα, δεν σου επιτρέπω να με προσβάλλει.
8: Τα έχεις με τον Κλειωμένη ή όχι.
10: Κίνηση.
8: Τα έχετε, ακούγεται στην πιάτσα ότι τα έχετε.
10: Είμαι παντρεμένη.
8: Άσε τα με τον Κλειωμένη, είσαι παντρεμένη. Ποιο άλλο είσαι παντρεμένο, αλλά είδαμε τις φωτογραφίες, τέλος πάντων.
10: Είμαι παντρεμένη γυναίκα, είμαι άνθρωπος του Θεού.
8: Ναι, μωρέ, σας ξέρω, σας παντρεμένες ή παντρεμένες, ξέρω. Και παντρεμένη.
10: Το μήνυμα δεν σου επιτρέπαμε να μου μιλάς έτσι αλήθεια.
8: Έχει γίνει μποτσομόκο με τον Κλειωμένη.
10: Που λες είναι ψέματα, ο Σατανάς ο πατέρας σου σου λέει να τα λες αυτά.
8: Ναι, ο τραγουδιστής στο Μετάλλικα ήταν αυτός συμπτωματικά.
10: Έχω πόλεμο εναντίον σου, έχω πόλεμο.
8: Με τι?
10: Είσαι το τέλος σου του.
8: Με τι πολεμάς λέγε, να βγάλω κι εγώ τα δικά μου.
10: Εκεί σε περιμένει στο γουδί, τίποτα άλλο δεν σου.
8: Στο γουδί στην κόλαση.
10: Του φέκι.
8: Δεν μ' αρέσουν αυτά τα ξαυγητικά.
10: Τώρα, αλήτη, δεν τρέπεσαι να μου λες τέτοια πράγματα. Ο πατέρας ο Σατανάς θα λέει, δεν τρέπεσαι.
8: Ναι, με αυτή τη φωνή τη γνωστή που βλέπουμε στις ταινίες.
10: Αλλά ο πατέρας ο Σατανάς θα λέει αυτά.
8: Πες μου τώρα και ένα έξω. Έξω Σατανάς, έξω.
11: Έξω, έξω. Στο όνομα της Χριστού.
10: Παλιοκουμούνι.
8: Κάνε εξορκισμό τηλεφωνικό, αλλιώς δεν σε πιστεύω ότι είσαι του Θεού.
10: Παλιοκουμούνια, ήρθε το τέλος σας.
8: Και ποιος έρχεται?
10: Παλιοκουμούνια, τελειώσατε, τελείωσατε.
8: Εντάξει, φτάνει, βαρέθηκα. Έρχεται ο Τσίπρας, τι τελειώσαμε. Τώρα ξεκινάμε, έλα, γεια.
1: Ακούσατε την ώρα του λαού. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
12: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
2: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
5: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια, Άννα Βαρνακιώτη.

μέρες, τις μέρες μας, τη γρήγορα τις βράδιασες. Στα χρώματα σου γέρνω και κοιμάμαι το γκρίζο.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
2: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Έχω βάλει εδώ κρυσμάς και δραμάδες εδώ.
2: Έχω εκστασιαστεί.
3: Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρε, φίλε.
3: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια Άννα Βαρνακιώτη.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
3: Διάβλος επικοινωνίας,
4: Διάβλος Κρήτης,
3: diablosradio.gr.
5: Επιλεγμένη ελληνική,
6: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
5: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
3: diablosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο. Με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
5: Διάβλος Κρήτης.
3: diablosradio.gr. Ακούγεται.
6: Ακούγεται.
3: Ακούγεστε.
6: Ακούγεστε.
3: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
5: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
3: Καφέ Μέλι.
5: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
3: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
5: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
3: Καφέ Μέλι.
5: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
3: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
1: Europlan, η κριτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο των κατασκευών από το 1998 με διεθνή αναγνώριση και σημαντικές βραβεύσεις. Υλοποίηση σύγχρονων έργων προσαρμοσμένων σε κάθε ανάγκη με ελέγχους ασφαλείας και ποιότητας καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής τους. Europlan. Καινοτόμες κατασκευές σε ολόκληρη την Κρήτη, πάντα με την αξιοπιστία και την εγγύηση μιας μεγάλης εταιρείας με εμπειρία πάνω από 25 έτη στον χώρο. Συνεχής ενημέρωση για την πορεία κάθε έργου και αποπεράτωσή του, πάντα εντός προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
3: Διάβλος Κρήτης. diablosradio.gr.
7: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
8: Έχω βάλει εδώ κοσμάσια δραμάδες εδώ.
7: Έχω.
8: Μετά θα πάνε
7: εξτασιαστεί.
8: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
7: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
8: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
7: Εξαιρετικό.
8: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
7: Τι λέρε, φίλε.
8: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
9: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Neon Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Παρασκευιάτικο, φτάσαμε μέχρι εδώ και 22 Μαΐου, κυρίες και κύριοι.
1: Hello.
0: Τι κάνουμε, πώς είμαστε? Έχουμε τουλάχιστον αυτή την χαρά που έρχεται Σαββατοκύριακο.
1: Και κάτι χαρά είναι και έχουμε και τσαχπινιά έχουμε, έτσι, και έτσι. Όλα τα καλά
0: αυτά,
1: τα έχουμε.
0: Έτσι,
1: δεν
0: έτσι
1: μας φαίνεται.
0: Έτσι τα θέλω αυτά,
1: έτσι.
0: Να υπάρχουν.
1: Έτσι τα θέλεις, έτσι θα τα έχεις, μάνα μου, θα σου πω.
0: Γιατί
1: εγώ,
0: το Σαββατοκύριακο είναι το καλύτερο.
1: Λοιπόν, σήμερα να πούμε χρόνια πολλά στον Εμίλιο και στην Εμιλία, και θέλω να δώσεις μία σημασία, διότι έχουμε Παγκόσμια ημέρα βιοπικιλότητας, το καταλαβαίνω, το σέβομαι, και έχουμε και ημέρα αγοράς πίτσας με bitcoin.
0: Γιατί άμα ήταν δηλαδή με μετρητό...
1: Σήμερα την πίτσα την αγοράζεις με bitcoin. Αν δεν έχεις bitcoin, δεν αγοράζεις πίτσα.
0: Ένα bitcoin είναι... Είναι κάτι χιλιάδες ευρώ νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. 80, πόσο είναι, δεν ξέρω, 68, 80, χιλιάδες ευρώ.
1: Θέλω τα ρέστα. Αυτό συμβαίνει, λέει, γιατί σαν σήμερα το 2010 έγινε η πρώτη συναλλαγή με το νέο τότε στην αγορά bitcoin. Είχε αγοράσει ένας προγραμματιστής 2 πίτσες.
0: Ωραία.
1: Και είχε πληρώσει με bitcoin.
0: Τι να σου πω.
1: Τι να σου πω τώρα κι εγώ.
0: Έχω μείνει άναυδος.
1: Αν δεν έχεις bitcoin σήμερα, πίτσα δεν τρως.
0: Λοιπόν, κοστίζει, το βρήκα, αυτό ψάχνω τώρα, 65.572.
1: Τότε ναι, όμως δεν ήταν οι ίδιες οι τιμές.
0: Ευρώ, έτσι, σε ευρώ μιλάμε.
1: Γιατί τότε...
0: Τότε ήταν πιο φτηνά.
1: Είχε πληρώσει 10.000 bitcoin και ήταν 41 δολάρια.
0: Είδες,
1: η αντιστοιχία ήταν διαφορετική.
0: Πόσοι έγιναν πάμπλουτοι μέσα σε λίγο καιρό. Αρκεί να... Έτσι, να...
1: Το θέμα είχαν
0: επενδύσει, ρε παιδί μου, είχαν
1: ρισκάρει. Φούσκα.
0: Ποια φούσκα, δεν υπάρχει φούσκα σε αυτό τώρα. Λοιπόν... Μην ξεκινήσουμε έτσι τώρα και αρχίσουμε και σκεφτόμαστε, αχ, πόσα εκατομμύρια θα μπορούσαμε να είχαμε βγάλει. Έτσι πριν το Σαββατοκύριακο, δεν λέει τώρα. Λοιπόν, πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Καλώς ορίσατε.

0: Αχ, ωραία.
1: Ωραία, δεν λες τίποτε. Έχω βρει, παιδί μου, ένα θέμα εδώ πέρα που με έχει προβληματίσει πολύ.
0: Για πες. Σε βλέπω προβληματισμένη και γι' αυτό έχω... Για λέγε, τι έγινε.
1: Ειδική.
0: Σε αυτή θέματα είναι που μας φάγανε.
1: Σχέσεων και γκουρού στο σεξ.
0: Κουρού, τυρόπιτα.
1: Γκου.
0: Α, γκουρ.
1: Άκου τώρα, τι λένε, παιδί μου, δώσε βάση.
0: Δίνω.
1: Υποστηρίζουν ότι η καλύτερη συνταγή για να σώσετε το γάμο σας είναι να κάνετε σεξ με κάποιον που δεν γνωρίζετε.
0: Εγώ το έλεγα.
1: Εγκαταλείψτε τη μονογαμία για να στεριώσει ο γάμος σας.
0: Δεν θα σας σωστή συνιστούσα.
1: Τι να πω, ρε παιδιά, τι γίνεται.
0: Εγώ τα λέω, αλλά ποιος τα ακούει εδώ.
1: Μπουρλότο, θα πεταχτεί σε κάποια φάση.
0: Διαφωνεί και η Εύη, καταλαβαίνεις.
1: Η πανέμορφη, λέει τώρα, άκου τώρα, 42χρονη Λουίζ Βάντερ Βέλτε.
0: Την ξέρω αυτή.
1: Την ξέρεις εσύ.
0: Άρα δεν μπορεί ούτε εκείνη να κάνει κάτι με μένα, γιατί είμαστε γνωστοί, ούτε εγώ με εκείνη. Θα τα λες, πρέπει να είμαστε άγνωστοι τελείως.
1: Αυτή παραδίδει ερωτικά μαθήματα σε ξενοδοχεία του Λονδίνου. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό.
0: Ναι.
1: Και υποστηρίζει ότι όσοι κοιμούνται με ξένους ανανεώνουν το γάμο τους. Στα διήμερα σεμινάρια που παραδίδει και η Ναόμι Άκερμαν, σύμβουλος σχέσεων.
0: Άλλη αυτή. Λέει τα ίδια.
1: Επισημαίνει πως όταν απατάς κάποιον, αντικαθίστανται τα συναισθήματα της ζήλιας και του φόβου με την αγάπη.
0: Ωραία, ιδέες. Τα αντίθετα από ό,τι υποστηρίζουν πολλοί τόσα χρόνια. Εγώ τα έλεγα, αλλά να... Είδες, αυτοί που είναι οι μπροστάριδες την πληρώνουν πρώτα από όλα στην ιστορία.
1: Τα σεμινάρια τους, τα ζευγάρια, λέει, που κάνουν σεξ με έναν άγνωστο, καταφέρνουν να ενισχύσουν την αυτοπεποίθησή τους και στη συνέχεια τα δίνουν όλα στο γάμο τους.
0: Ναι, παίζει και αυτό. Αυτή η εκπομπή είναι σχολή ολόκληρη. Είναι... Έτσι, πρέπει να το έχεις καταλάβει κι εσύ ότι...
1: Κάτι πάει καλά.
0: Όχι, κάτι μαθαίνουμε. Και εμείς δηλαδή εδώ πέρα που είμαστε στα μικρόφωνα. Το πεις.

0: διάλειμμα, γιατί δεν μπορούμε. Δεν μπορούμε.
1: Τόση με όλα γκρίνια, αυτά. Δεν μπορούμε ούτε εμείς να την αντέξουμε.
0: Έτσι, αυτό ακριβώς, αλλά εμείς ακόμα, παρόλο που είναι Παρασκευή, θα σας πούμε λίγο για την Eurovision. Υπόθηκε από. Υπόθηκε από. Εκφωνητή, παρουσιαστή, mm-hmm. τέλος πάντων. Για τα λάθη που έγιναν από τους παρουσιαστές. Ότι αν έχεις ακούσει Δάφνη Μπόκοτα να παρουσιάζει και Κοστάλα, οι άλλοι όλοι δεν πιάνουν μία.
1: Μου επιτρέπετε να τοποθετηθώ.
0: Εμένα ρωτάς, τι είμαι εγώ.
1: Εγώ έχω να πω ότι όταν επιλέγεις κάτι για κάτι τόσο συγκεκριμένο, πρέπει και η επιλογή σου να είναι ανάλογη.
0: Διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

Άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια,

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης. Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
2: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Αρτοπολίον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλαιο. Αρτοπολίον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
3: Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Creta Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Creta Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410 28177. Μην αφήνετε τη βαρικοΐα να σας κρατά πίσω. Creta Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Για μια ζωή γεμάτη ήχους.
4: Κάθε Σάββατο και Κυριακή 6 ώρα το απόγευμα, εδώ στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης, η καλύτερη ξένη μουσική με τον Κοσμά Καταραμάδο. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Το ταξίδι ξεκινάει από εδώ. Θα ταξιδεύουμε μαζί με το Μανώλη Λεμπίδη, καθημερινά εκτός Τετάρτης στις 4 το απόγευμα.
5: Ένα ταξίδι μου είχες τάξει.
1: 2 ώρες μουσικής και επικοινωνίας, συντροφιά με τα καλύτερα. Από τον Διάβλο Κρήτης, ταξιδεύοντας μαζί με τον Μανώλη Λεμπίδη.
5: Που δεν το θυμάσαι πια.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
6: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Επιστροφή εδώ, δεύτερο ημίωρο Παρασκευής, 22 Μαΐου, με ένα ωραίο Σαββατοκύριακο μπροστά μας. Ωραίο από την άποψη ότι οι περισσότεροι κάθονται, τέλος πάντων, παίρνουν την ανάσα τους με έναν τρόπο. Έτσι, όχι για κάτι άλλο, γιατί ο καιρός τον βλέπεις.
1: Εγώ να μην βλέπω τον καιρό.
0: Έτσι, είναι λίγο... Είναι λίγο κάπως.
1: Είναι εξαιρετικός, είναι μαγικός, ναι. Είναι μοναδικός.
0: Λοιπόν, Ευηβαλίκος μας και Δραμάδος εδώ, ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
1: Βεβαίως, βεβαίως, σαν σήμερα. Λοιπόν, το 334 π.Χ. ο Μέγας Αλέξανδρος νικάει τους Πέρσες στη μάχη του Γρανικού. 1955 ο αγωνιστής της ΕΟΚΑ Χαρίλαος Ξενοφόντος τοποθετεί ορολογιακή βόμβα κάτω από το κάθισμα του Βρετανού κυβερνήτη στο κινηματοθέατρο Παλάς της Λευκωσίας. Το εγχείρημα αποτυγχάνει επειδή ο κυβερνήτης Άρνι Τέιτς αποχωρεί από τον κινηματογράφο λίγα λεπτά πριν από την έκρηξη. Το 1963 δολοφονική επίθεση είχε σημειωθεί στη Θεσσαλονίκη εναντίον του βουλευτή της ΕΔΑ Γρηγόρη Λαμπράκη, ο οποίος υποκύπτει στο μοιραίο 5 μέρες αργότερα. 1967 σε παραλία της Ρόδου ανακαλύπτεται το πτώμα του καταζητούμενου από τη Χούντα Νικηφόρου Μανδυλαρά, συνηγόρου υπεράσπισης στη δίκη για την υπόθεση Ασπίδα. Αν και οι αρχές κάνουν λόγο για πνιγμό, θεωρείται βέβαιη η δολοφονία του από όργανα του καθεστώτος. 1973 αποτυγχάνει το κίνημα στο πολεμικό ναυτικό για την ανατροπή του δικτατορικού καθεστώτος Παπαδόπουλου. 1992. Ας λογικευτούμε. Υπάρχουν κοινά συμφέροντα στο Αιγαίο. Η θάλασσα του Αιγαίου είναι κατά κύριο λόγο ελληνική, αλλά δεν είναι μόνο ελληνική. Αυτό είχε δηλώσει ο τότε πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα. 22 Μαΐου.

0: Λοιπόν, λίγο πριν το Σαββατοκύριακο που είμαστε,
1: ναι.
0: Από τη μία σκέφτεση θα ήθελα να μου συμβεί αυτό εδώ που συνέβη εδώ πέρα στον Ιάπωνα.
1: Τι του
0: συνέβη? Μπήκανε κατά λάθος 339.000 ευρώ. Αλλά σε γεν βέβαια,
1: αλλά
0: στο
1: δεν
0: λογαριασμό.
1: Είχε μυαλό.
0: Έτσι, αλλά αυτά τα χρήματα προοριζόντουσαν για 463 άτομα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο κάποιος έτσι ανεύθυνος έβαλε το λογαριασμό ενός. Όλα τα λεφτά μαζί σου λέει τώρα να κάθομαι τώρα να παιδεύομαι με 463
1: άτομα. Θα τα δώσω σε αυτόν και αυτός θα τα μοιράσει.
0: Ναι, θα τα φάει. Τέλος πάντων, πρέπει να πούμε, επειδή αυτό είναι ένα φαινόμενο, μου έχει τύχει και εμένα στο παρελθόν, όχι με μεγάλο ποσό, με κάνει διχίλιαρο.
1: Και σε μένα έχει τύχει.
0: Ναι, με κάνει διχίλιαρο. Λέω τι ωραίο που είναι αυτό το διχίλιαρο. Αλλά παίρνεις τηλέφωνο ή πας στην τράπεζα και το λες, γιατί έτσι κι αλλιώς θα σε βρούνε. Δηλαδή, δεν είναι ότι πέσαν τα λεφτά
1: και θα
0: κάτω.
1: Θα σου ζητήσουν πίσω.
0: Ναι, και δεν είναι ότι πέσαν τα λεφτά κάτω ή τα βρήκες ένα κάδο και τα παίρνεις εσύ, ας πούμε. Είναι ότι ξέρουν τη διαδρομή του χρήματος από την τράπεζα για πολλά άλλα, οπότε ξέρουν και γι' αυτό. Οπότε, αν θέλουν κάποια στιγμή να το ψάξουν, θα σε βρούνε. Αυτός ο Ιάπωνας, βέβαια, τώρα 24 ετών, έτσι, τα φάγε τα λεφτά και μάλιστα στο καζίνο. Τι να σας πω.
1: Δηλαδή, πραγματικά, έτσι, η πρώτη σου σκέψη όταν βλέπεις τόσα λεφτά στο λογαριασμό σου είναι να τα παίξεις στο καζίνο.
0: Καταρχήν, είναι άνθρωποι συγκεκριμένοι που είναι εθισμένοι. Δηλαδή, όταν δουν χρήμα, το μυαλό τους πάει εκεί, δεν πάει κάπου αλλού. Δηλαδή και 20 ευρώ να έχουν πάνω τους, το μυαλό τους θα πάει πώς θα τα παίξει να τα χάσει. Έτσι. Αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση, τέλος πάντων, τα έπαιξε και τα χάσε. Αυτό, και όταν ήρθε η ώρα του δικαστηρίου, γιατί έγινε και δικαστήριο, και δικηγόρος υπήρξε και όλα αυτά, τον καταδικάσανε. Του είπαν ότι θέλουμε πίσω τα λεφτά. Ο ίδιος είπε: παιδιά, εγώ δεν τα έχω τα λεφτά πλέον. Τα φάγα στο καζίνο, κάντε ό,τι νομίζετε. Και εξαφανίστηκε. Το ψάχνουν δηλαδή. Τώρα δεν ξέρω αν το βρήκαν σήμερα, αλλά μέχρι τότε που γράφτηκε το δημοσίευμα το ψάχνανε. Εν πάση περιπτώσει, το καλό, το περίεργο σε αυτή την υπόθεση, που είναι λίγο εξοργιστικό, είναι ότι αυτά τα χρήματα τα είχε για τουλάχιστον 2 εβδομάδες το λογαριασμό του και τα έπαιρνε ως 60.000 γεν την ημέρα. Δηλαδή κάθε μέρα έβγαζε και πολύ λίγα. Mm-hmm. Δεν ξέρω πόσα χρήματα μεταφράζονται αυτά κάθε μέρα, αλλά αυτά τα 339 τα πήρε δηλαδή σε 2 εβδομάδες. Έβγαζε κάθε μέρα και πολύ λίγα και τα έπαιζε.
1: Και δεν είχαν πάρει χαμπάρι.
0: Αυτό λέω, 2 εβδομάδες τουλάχιστον τα είχε τα χρήματα στο λογαριασμό του άνθρωπος. Εγώ ξέρω ότι όταν γίνεται λάθος, π.χ. γίνεται στις 10 η ώρα το πρωί,
1: μέχρι
0: τις
1: 2 ώρες,
0: το μεσημέρι, ναι, έχει διορθωθεί αυτό το πράγμα. Ή, εν πάση περιπτώσει, υπάρχει περίπτωση και υπάλληλος να κάτσει να ψάξει το λάθος και μέχρι τις 3-4 σε μια τράπεζα. Τι να σου πω, είναι και λίγο προκλητικό αυτό.
1: Μα ναι, σου φωνάζουν μετά.
0: Δεν ξέρω αν υπάρχει τρόπος δικαστικός, καλά στην Ελλάδα δεν υπάρχει τίποτα. Εδώ τα αυτονόητα δεν υπάρχουν στο δικαστικό σώμα. Αλλά τουλάχιστον να υπάρχει μια ψυχική οδύνη, γιατί δεν είναι και τόσο εύκολο σε μια εποχή που ο κόσμος πεινάει ο περισσότερος, ας πούμε, να σου πέφτουν 400 χιλιάρια και να αντέξεις εκεί 2 εβδομάδες. Τι περιμένω, να πας εσύ? Δεν θα πάω. Είναι δικιά τους δουλειά να το ψάξω, είναι δικιά μου δουλειά.
1: Ναι, κάποια πρόβληση θα έπρεπε να υπάρχει.
0: Θα έπρεπε.

0: μας. Τι έχεις να πεις? Πώς θα βλέπεις τα πράγματα, αισιόδοξα?
1: Στο δικό μου λογαριασμό δεν ήταν, οπότε...
0: Μα και να ήταν, δεν μπορούσες να τα χρησιμοποιήσεις. Καταλάβες, εκτός και αν είσαι τόσο καλός παίχτης, για αυτά που λέγαμε προηγουμένως εννοούμε, που να κερδίζεις, γιατί υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι μπορεί να κερδίσουν λίγα, αλλά να κερδίσουν, να μην χάσουν. Οπότε να τα βάζεις και πίσω και να πεις, έβγαλε ένα κέρδος. Αλλά αυτό είναι...
1: Ναι.
0: Λοιπόν, κέρδος όμως βγάζεις... Αυτές τις εποχές τις δύσκολες, μικρό κέρδος βέβαια, όχι μεγάλο, αλλά κέρδος βγάζεις, γιατί πας σε ένα πρατήριο βεζίνης, του λες το αλουνού, έτσι αυτό που δεν μπορείς να του πεις με τη δικιά σου τσέπη, συνήθως γέμισε το. Και παρκάρεις και μια Mercedes, μια BMW απ' έξω, ένα τζιποειδές, γέμισε το. Δεν το έχεις πει εσύ. Έχεις καιρό να το πεις.
1: Πολύ καιρό.
0: Λοιπόν, και το γεμίζεις κανονικά. Σου πάει 140 ευρώ ο λογαριασμός που το γέμισες.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και του δείχνεις την κάρτα.
1: Ναι.
0: Σου λέει μισό λεπτό να φέρω από μέσα το.
1: Το POS.
0: Αυτό, το μηχάνημα τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Έτσι και εσύ φεύγεις, εξαφανίζεσαι. Το ψάχνουν ακόμα.
1: Είναι πολλοί αυτοί οι οποίοι σου λένε περάστε μέσα, παρακαλώ.
0: Και αυτό, ναι. Αλλά όμως και εμένα μου έχει τύχει, μου βγάζουν το μηχάνημα και. Σιγά μην πήγαινα μέσα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, το ζήτημα τι έγινε αυτό τις προηγούμενες μέρες. Προφανώς υπάρχει η κάμερα ασφαλείας όπου φαίνεται και το και ο αριθμός κυκλοφορίας. Αν δεν είναι κλεμμένο το αμάξι, το πιάνουν. Λοιπόν, διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα σε λίγα λεπτά. Μην φύγει κανείς.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: διάβλος επικοινωνίας,
3: διάβλος Κρήτης,
2: diablosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diablosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diablosradio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
2: Μουσικά ταξίδια με τον Κώστα Πάγκαλο.
6: Να περνάς από εδώ τα βράδια και αν σου μη ρωτάς.
2: Τα πιο ερωτικά ταξίδια.

0: μουσικά ταξίδια με τον Κώστα Πάγκαλο. Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
1: Αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
2: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδος εδώ.
1: Έχω.
2: Μετά θα πάνε
1: εκστασιαστεί.
2: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
1: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
2: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
1: Εξαιρετικό.
2: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
1: Τι λέρεθι.
2: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
3: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της στρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Εδώ είμαστε.
1: Εδώ επιστρέψαμε. Είμαστε.
0: Δεύτερη ώρα μαζί, καλωσορίσατε. Αρχή Σαββατοκύριακο το λες, Παρασκευή σήμερα βέβαια.
1: Δεν ξέρω, βρε παιδί μου, υποτίθεται ότι.
0: Επιβαλεί, κόσμο μας και τραμάδος εδώ.
1: Καλά, ναι, αυτά τα είπαμε.
0: Χαιρετισμού στην Αυστραλία που μας ακούτε αυτή την ώρα.
1: Και πολλά φιλιά θα στείλουμε. Έχω προβληματιστεί, γιατί τώρα ξέρω εγώ που άνοιξε και πας και διασκεδάζεις και τα λοιπά. Ακούς το ένα μετά το άλλο, όλα αυτά που γίνονται. Δηλαδή, ο άντρας, ο 43χρονος στη Θεσσαλονίκη, που πήγε σε ένα νυχτερινό κέντρο διασκέδασης και αντί για νερό του είχαν βάλει χλωρίνη.
0: Στην υγειά μας.
1: Και κατέληξε στο νοσοκομείο.
0: Εντάξει, ίσως να έγινε επίτηδες αυτό όμως.
1: Η κατάσχεση που έγινε σε αθηναϊκό νυχτερινό κέντρο από την ΑΔΕ, ένα τόνο ποτά μπόμπες. Ένα τόνο, παιδιά.
0: Ένα τόνο. Πίνουν οι άνθρωποι. Άμα ξεκινήσει ένα μπόμπες. Σαββατόβραδο.
1: Μπόμπες.
0: Ναι, ένα σανατόβριο λέω, άμα ξεκινήσει να πίνει όλο αυτό το εκεί στην Αθήνα που έγινε αυτό, θα το πιει στον τόνο σου.
1: Φαντάζομαι ότι υπάρχει όμως.
0: Τι υπάρχει.
1: Από μπόμπα, από το.
0: Εγώ ήξερα δεκαετίες. Τώρα και μπορεί να υπάρχει ακόμα εμφιαλωτήριο.
1: Τι, εμφιαλωτήριο.
0: Ξέρω, κανονικά, βέβαια.
1: Τι λες.
0: Στο κέντρο της Αθήνας, τι λες τώρα.
1: Που κάνει μπόμπες.
0: Κανονικότατα, τι. Αδειάζουν εκεί κάτι καφάσια με παλιά μπουκάλια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο έρχεται κάποιος και τα παίρνει αυτά γεμάτα. Κανονικότατα.
1: Τι λες με παιδί μου.
0: Ναι, ναι, βέβαια, τι. Σιγά τώρα κι εσύ. Τι ανακαλύπτει την Αμερική, δεν ξέρω.
1: Βρε παιδί μου.
0: Σιγά μην έπινες γνήσιο ποτό εσύ.
1: Πάντα λέγαμε ότι υπάρχουν τα ποτά μπόμπες.
0: Δεν υπάρχουν, είναι εδώ. Σε τέτοιες εποχές δε. Εγώ ρωτούσα τώρα ένα φίλο μου που ασχολείται με τα τουριστικά εκεί. Του λέω: τι γίνεται, ρε φίλε, τώρα έχει κόσμο. Mm-hmm. Καταρχήν του λέω: έχετε αυξήσει τις τιμές. Mm-hmm. Πολύ, όχι, έχουμε αυξήσει τις τιμές. Μου λέει: είναι κατά πολύ, μου λέει, η τιμή του ξενοδοχείου. Γενικά, μέσα στο ξενοδοχείο, όλα αυτά είναι αυξημένα πολύ. Όχι 5% και τέτοια. Και τίγκα στον κόσμο. Λέω: μια χαρά, όλα καλά, Έλληνες. Λοιπόν. Και Έλληνες και ξένοι. Έλληνες δουλεύει ο ελληνικός τουρισμός τώρα, δουλεύει με Έλληνες μόνο.
1: Αυτό,
0: δουλεύει με ξένους.
1: Γιατί ο Έλληνας, πού να τα βρει.
0: Έχει και Έλληνες, έχει και ξένους. Και ο Έλληνας τα βρίσκει. Είναι ο Έλληνας τώρα, τέλος πάντων. Αυτοί που δίνουν τα λεφτά και πληρώνουν δύο δαγκάνες εκεί, 600 ευρώ, ξέρω κι εγώ, στη Μύκονο. Δεν ξέρω τι γίνεται με αυτό το θέμα, δεν ξέρω αν το έχεις παρακολουθήσει καθόλου.
1: Για τις δαγκάνες και πόσο τις χρεώσανε.
0: Το κοκτέιλ αυτό, ναι.
1: Ναι.
0: Βέβαια ήταν τουρίστρια από το εξωτερικό αυτή, δεν είναι Ελληνίδα.
1: Ναι, γιατί για τους Έλληνες ήταν άλλη τιμή.
0: Όχι, λέω
1: να σου
0: ότι...
1: πω κάτι. Η τουρίστρια μπορεί να διαμαρτυρηθεί. Ο Έλληνας μπορεί να σου πει, πα, πήγα Μύκονο.
0: Εντάξει, και εγώ μπορώ να το πω αυτό, αλλά μπορώ να σου πω και πώς πέρασε μια εβδομάδα που πήγα. Λοιπόν, μουσική.
1: Αυτά
0: και εδώ είμαστε.

0: Λοιπόν, κατά καιρούς βγαίνουν και κάποιες καινούργιες λίστες,
1: ναι,
0: με το εργασίες στις οποίες υπάρχουν σεξουαλικές επαφές. Εργασίες δηλαδή, όπου εμπνέονται, βρε παιδί μου, οι εργαζόμενοι και κάνουν κάτι τι στο παραπάνω. Κατάλαβες. Λοιπόν, έχω το top 10 εδώ, αν σε ενδιαφέρει. Στην 10η θέση είναι η δικαστική υπάλληλη. 4,1%. Στην 9η, η τεχνική ηλεκτρονικών δικτύων. Εννοεί τώρα αυτούς που έρχονται στο σπίτι σου γιατί έχεις πρόβλημα με το ίντερνετ.
1: Μάλλον, ναι.
0: Όπως ήταν κάποτε που είχε βγει και το σύριαλ ο Σάκης ο Υδραυλικός.
1: Ναι, αλλά τότε ήταν υδραυλικός. Τώρα έρχεται κουστούμάτος.
0: Έχει γίνει ένα upgrade, μπορούμε να πούμε. Μια
1: αναβάθμιση. Δεν είμαι εκείνη τη φόρμα.
0: Ναι, ναι.
1: Την μπλε.
0: Όχι, όχι.
1: Play.
0: Όχι, όχι.
1: Μπορεί να σου έρθει, ας πούμε, σαν το Mr. Grey.
0: Όχι, κοίτα.
1: Ο τεχνικός. Παίζει και αυτό.
0: Δεν έχω παράπονο από τους τεχνικούς που έχουν έρθει σπίτι. Να σου το πω αυτό. Ήταν ωραιότατα τα παιδιά. Αμέ. Λοιπόν,
1: δεν τα πάμε καλά.
0: Στην 8η θέση, Food Service Manager. Κατάλαβες τώρα εσύ. Στην 7η θέση, Μηχανική Αυτοκινήτων. Είναι. Δηλαδή και ο Σάκης, στο τώρα αρχίζουν τα δύσκολα, Μηχανικός Αυτοκινήτων ήταν, οπότε καταλαβαίνεις. Μηχανική Βιομηχανικών Μονάδων στο 6. Στο 5, Τομέας Υγείας και Ασφάλειας. Στο 4, γραμματής. Έχει βγει και ταινία άλλωστε. Στο 3, συγκολητές. Όχι, μπορείς αυτό να μου το εξηγήσεις, παρακαλώ πολύ.
1: Συγκολητής, παιδί μου, σιδηρουργός, τέτοιο πράγμα.
0: Ναι, βρε παιδί μου, με ποιον κάνει εκεί πέρα κάτι ο συγκολητής?
1: Τόσες νοικοκυρές υπάρχουν, ναι.
0: Και πάνε για να τις συγκολήσουν,
1: ναι. Ναι, εντελώς. Ή έρχονται εκείνες, γιατί να πάνε αυτοί να κουράζονται?
0: Δεν ξέρω. Στο νούμερο 2, μάγειρες και σεφ. Εντάξει, οκ, okay, εκεί το καταλαβαίνεις, του τύπου μείναμε μέχρι αργά να μαζέψουμε, ναι, το μαγαζί, να καθαρίσουμε την κουζίνα.
1: Ναι.
0: Και στο νούμερο 1, καλλιτέχνες.
1: Το καλύτερο.
0: Ναι, το αναμενόμενο βέβαια, να σου το πω αυτό.
1: Ναι.
0: Ναι, γιατί τώρα άμα τελειώνεις το live σου, ας πούμε.
1: Καλλιτεχνικό ρεπορτάζ.
0: Άμα τελειώνεις το live σου ή τελειώνεις την παράσταση
1: τις
0: και
1: πρόβες.
0: Σου έρχονται. Ναι, και σου έρχονται μετά στο καμαρίνι,
1: ναι,
0: και πόσο υπέροχος ήσασταν και πόσο τέλειος ήσασταν και πόσο αυτό και πόσο εκεί. Εντάξει.

0: Σε λίγο πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Παρασκευής, μετά Σαββατοκύριακο, έτσι όμορφο Σαββατοκύριακο θα έλεγα. Έτσι, οι θάλασσες προφανώς είναι 3 μήνες πίσω στη θερμοκρασία, οπότε προσοχή λίγο. Τέλος πάντων, αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας μπορείτε να μας βρείτε και στο Instagram και στο Facebook, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Ευηβαλή Κοσμάς Κατραμάδος.
1: Έτσι μας βρίσκετε εκεί, στέλνετε μηνύματα, αιτήματα φιλίας και όσα θέλετε.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Τελευταίο ημίωρο Παρασκευής. Πάμε για Σαββατοκύριακο μετά. Να σας θυμίσουμε ότι τη Δευτέρα είμαστε εδώ με ζώδια.
1: Το αστραποβόλημα της εβδομάδας.
0: Να δούμε τι θα πάθουμε σε όλη την εβδομάδα.
1: Καλώς περιμένει. Λοιπόν, μία απίθανη ιστορία θέλω να σου μεταφέρω, η οποία συνέβηκε στο Las Vegas. Υπάρχει εκεί πέρα ένας ζωολογικός κήπος. Μπαίνει ο ένας φύλακας, ξέρεις, ο φροντιστής που υπάρχει για να αφήσει κάτι, να φροντίσει κάτι στο κλουβί. Του επιτίθεται το αρσενικό λιοντάρι. Και εκεί που γίνεται ο πανικός, εμφανίζεται το θηλυκό. Mm-hmm. Και διώχνει το αρσενικό και σώζει το φύλακα. Mm-hmm. Και κυνηγάει μάλιστα το θηλυκό, το αρσενικό, για να μην επιτεθεί ξανά στο φύλακα. Όλα αυτά είναι σε βίντεο που έχει ανέβει στο Reddit.
0: Τυχαίνουν και αυτά στη φύση.
1: Αληθινή ιστορία. Mm-hmm. Είναι τρελό, έτσι.
0: Εντάξει, τυχαίνουν στη φύση και αυτά. Τι να γίνει. Κάτι φοβερό, εντάξει. Τα προηγούμενα 10 βίντεο ο αρσενικός έτρωγε το φύλακα. Εντάξει, δηλαδή, είναι κάτι συνηθισμένο, ας πούμε, επίσης και αυτό.
1: Να σου πω κάτι, την επίθεση από το λιοντάρι, την περιμένεις.
0: Ναι, την περιμένεις.
1: Ό, το λιοντάρι θα επιτεθεί.
0: Ναι, ας είναι και αρσενικό, ας είναι και θηλυκό όμως, δεν το ξέρεις
1: αυτό. Αυτό σου λέω, ότι το περιμένεις ότι θα επιτεθεί το λιοντάρι. Αυτό που δεν περιμένεις είναι το ένα λιοντάρι να επιτεθεί στο άλλο
0: δεν
1: για να αφήσεις τον άνθρωπο.
0: Δεν ξέρεις την γλώσσα των λιονταριών και λες πολλά. Εγώ έμαθα τι έγινε.
1: Σου τάπανε.
0: Μου τάπανε, δεν λες τίποτα, τι λες τώρα. Φάπε έλεγε το θηλυκό, λιοντάρι. Δεν αφήνεις τις βλακίες. Ναι. Έλεγε στον αρσενικό και γύρναγε γύρω στο σπίτι. Και έχει και πλάστρι, απλά δεν φαίνεται στο βίντεο. Γύρνα πίσω γιατί έχεις να κάνεις δουλειές. Δεν τους ενδιαφέρει καθόλου ο φύλακας. Αν φαγωθεί ή όχι. Καταλαβες.
1: Πάλι ζωγάρι με ανθρώπους, ήταν η ατάκα.
0: Δεν ξέρω, τι να σου πω. Δεν ξέρω. Ασχολείσαι με άλλα και αφήνεις το σπίτι κενό. Και φεύγεις και έχουμε δουλειές. Έτσι πήγε αυτό.
1: Πάντως, ένα βραβείο εγώ θα έπρεπε να το πάρω. Που αντέχω τόσα χρόνια
0: ακούνε οι άνθρωποι υπεύθυνοι που βραβεύουν άλλες και άλλες εκπομπές. Να, εδώ έχουμε
1: βραβείο αντοχής.
0: Αντοχής ή υπομονή, δεν ξέρω. Σε τι αντέχεις, παιδί.
1: Βάλα απ' όλα.
0: Σε τι αντέχεις. Καλά, δεν σ' αρέσει που έχουμε εδώ μεταφραστές. Έχουμε ολόκληρο τίμα από πίσω. Μέχρι και λιονταριών.

0: Λοιπόν, έχουμε πολλά και διάφορα να σου πω.
1: Θέλω να...
0: Έχουμε όμως και μια ιστορία από το Breaking Bad.
1: Αλίμονο, καιρό είχες να την αναφέρεις. Για πες.
0: Όχι, μας θυμίζει Breaking Bad αυτή η ιστορία, αλλά είναι αληθινή και είναι και πολλά χρόνια. Δηλαδή συμβαίνει 2 δεκαετίες τουλάχιστον έχει καταγραφεί, για να μην σου πω περισσότερα. Βρήκανε τις προηγούμενες μέρες μια υπόλογη ασύραγγα, όπου γινόταν διακίνηση ναρκωτικών, κανονικότατα όμως, όχι της πλάκας, στα σύνορα Ηνωμένων Πολιτειών Μεξικού. Βέβαια. Λοιπόν, αυτή η σύραγγα, η συγκεκριμένη που βρέθηκε, έχει μέγεθος γηπέδου και έχει κανονικό εξοπλισμό. Δηλαδή, είναι σαν να την έχει φτιάξει το κράτος, ρε παιδί μου. Έχει ηλεκτρισμό που φωτίζει κανονικά τη διάβαση. Έχει εξαερισμό κανονικά. Επαγγελματικά δηλαδή πράγματα, όχι αστεία. Και επίσης έχει και ένα σιδηροδρομικό σύστημα.
1: Μάλιστα.
0: Όπου περνούσαν τα ναρκωτικά τους εκεί από τη μία χώρα. Σιγά τώρα, μην προσπαθείς να βρεις από πάνω τώρα λύσεις για να περνάς τα ναρκωτικά τόσες ποσότητες. Έτσι. Η διαφορά που διαβάζω εδώ είναι ότι στα 20 τελευταία χρόνια έχουν βρεθεί 12 σύραγγες. Έχει πιάσει αστυνομία. 12. Σκάβουνε λαγούμια συνέχεια. Δεν ξέρω τι γίνεται.
1: Εντάξει, έξυπνο όμως.
0: Εντάξει, είναι... Πώς θα βγαίνει το χρήμα? Πώς θα ταΐζεται οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής? Πώς θα ταΐζονται? Κάπως πρέπει να... Τι, δεν είναι 1 κιλό και 2 κιλά και 5 κιλά και 10 κιλά? Είναι τόνοι. Κάπως πρέπει να γίνεται. Φαντάσου τι χρήματα τώρα δίνονται για να ανοίγουν αυτές τις τρύπες, οι οποίες είναι ολόκληρο γήπεδο και με ηλεκτρικό και με όλα τα κομφόρ, έτσι, και με εξαερισμό κανονικά. Έχει ενδιαφέρον αυτό. Ολόκληρο team, ολόκληρο... ολόκληρο εργοτάξιο στείνεται για να γίνει αυτό το πράγμα. Δεν είναι εύκολο. Δεν σου κάνει εντύπωση? Έτσι, και όταν βρίσκουν το ένα, σκάβουν το άλλο. Τώρα να τους βρούνε πριν σκάψουν το άλλο, δεν ξέρω.
1: Δεν νομίζω.
0: Έτσι, δεν τους έχει πει στο μυαλό, ας
1: πούμε. Μπορεί να είναι ήδη σε άλλο λαγό.
0: Αυτό λέω. Ή να το δίνουνε και να του λέει: παιδιά, θα σας δώσουμε το παλιό, ότι κάνατε δουλειά, για να μας αφήσετε στο καινούριο να κάνουμε εμείς τη δικιά μας δουλειά. Άνετα.
1: Ναι, θα μπορούσε.
0: Άνετα, άνετα.

0: Τι έλεγες?
1: Ήθελα να σε ρωτήσω την προσωπική σου γνώμη. Εάν σου έγραφε σε ερωτικό γράμμα μία γυναίκα, θέλω να σε... Συγγνώμη τώρα για τις εκφράσεις. Θέλω να σε ξεσκίσω.
0: Δεν είναι σεξοπέμπτη.
1: Να σε καταβροχθήσω.
0: Μάλιστα.
1: Και να απολαύσω τη γεύση.
0: Ναι.
1: Θα σου φαινόταν.
0: Το κρέατος, τι.
1: Αυτό δεν σου βγάζει. Συγγνώμη λίγο. Κάνει λίγο κανιβαλιστικό.
0: Εντάξει, τώρα ο καθένας έχει τις δικές του όρεξεις. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Δεν ξέρω. Αυτή η έκφραση, δηλαδή διαβάζοντάς τη, κάτι για κανίβαλο μου έβγαλε.
0: Κοίταξε να δεις και να μην και να εννοεί άλλα πράγματα που μάλλον εννοεί άλλα πράγματα σε παραπέμπει και εντάξει. Τώρα είναι ανάλογο να ξέρεις τον άλλον. Τώρα άμα είναι η Amber Heard ας πούμε και αποδεύει το μαξιλάρι έτσι, δεν το ξέρεις αυτό. Βλέπεις την κοπέλα και λες τι ωραία κοπέλα. Έτσι και είναι διάολος τελείως. Δηλαδή δεν είναι για να την βάλεις στο σπίτι.
1: Είναι λόγια της Amber Heard από ερωτική επιστολή που είχε στείλει στο Johnny Depp.
0: Ναι. Α, εγώ δεν ήξερα. Αυτή είναι.
1: Ναι.
0: Παναγία μου.
1: Αυτό τότε το διαβάζω.
0: Αυτό το είδες που η εξωτερική εμφάνιση πώς το λένε, σε παραπλανά. Δηλαδή χειρότερο ζώο δεν θα μπορούσε να υπάρξει ας πούμε.
1: Είναι σκεπτικό, δηλαδή το διαβάζεις και λες τώρα εγώ φοβάμαι και λίγο.
0: Δεν ξέρω τι να πω. Πραγματικά είναι μια κατάσταση την οποία πρέπει να συζητήσουμε, αλλά όχι τώρα. Αλλά πρέπει να συζητήσουμε, δηλαδή πήγε αυτή στο δικαστήριο να ζητήσει τα αρέστα και τελικά αποδείχτηκε και παραδέχτηκε ότι τον έχει χτυπήσει. Εκείνη βέβαια έβαζε κάποιες φωτογραφίες ή κάποια βίντεο που αυτός έχει πάρει ναρκωτικά, αλλά αυτό δεν απαγορεύεται. Πώς να σου το πω, δηλαδή στην Αμερική συμβαίνει, είναι πάρα πολύ απλό πράγμα να πάρεις ναρκωτικά, να είσαι μια γωνία ας πούμε και να είσαι τάβλα. Αλλά δεν πειράζει την Amber Heard αυτό, χώρισε τον ναι. Αλλά το να το χτυπήσεις γύρισε το καπάκι ανάποδο, γιατί έλεγε ότι αυτή τη χτυπάει. Κάτι το οποίο μάλλον είναι κάπως έτσι τα πράγματα.
1: Και μάλιστα το σχόλιο αφού διαβάστηκαν οι επιστολές.
0: Έτσι, ακριβώς.
1: Έτσι, στο δικαστήριο. Γιατί η δικηγόρος του Τζον Ντεπ διάβασε τη συγκεκριμένη επιστολή. Η Heard απάντησε, ναι, είναι ένα σημείωμα αγάπης.
0: Είναι αγάπη αυτή. Το να ξεσκίζεις τον άλλον, να τον ρουφήσεις και να τον σκοτώσεις.
1: Δεν ξέρω τι άλλο.
0: Να τον καταβροχθήσεις, καλή όρεξη. Είναι αγάπη, πώς να το κάνουμε αυτό. Φαντάσου. Και μετά πάμε στον επόμενο. Καλή όρεξη, καλή χώνευση. Τι να πω, δεν ξέρω. Καλό Σαββατοκύριακο θα πω, γιατί φτάνουμε στο τέλος για σήμερα, αλλά και για αυτή την εβδομάδα.
1: Πιο έτσι φυσιολογικά πράγματα λέω.
0: Επιβαλεί Κοσμάς Χατραμάδος. Δεν ξέρω τι θα κάνει στο ποιητή. Αν θα καταβροχθήσει, αν θα ξεσκίσει. Δεν ξέρω τι κάνει το Σαββατοκύριακο. Εδώ τη Δευτέρα σε θέλω Amber Heard όπως τη βλέπουμε έξω. Πάντως δεν σε θέλω Amber Heard μέσα στο σπίτι.
1: Συγγνώμη, περίμενε τώρα. Δεν προλαβαίνω ούτε κιλά να χάσω.
0: Όχι, όχι.
1: Να σου βαφτώ.
0: Εγώ δεν είπα αυτό. Λέω καλό αυτό, καλό εκείνο. Όχι αυτά τα... τα άγρια.
1: Αγλυκομήλυτη, γενική.
0: Έτσι, αυτό το χαμόγελο, προσύνης. Το πλαστικό που έχει αυτή η Amber Heard.
1: Ναι, ναι, ναι. Αχ, Τζόνι Ντεπ, λοιπόν, αγόρι μου, τι έχεις τραβήξει.
0: Φεύγουμε, τα μαζεύουμε. Τη Δευτέρα εδώ με ζώδια εμείς, κανονικότατα, να περάσετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, σας ευχόμεθα.
1: Πολλά φιλιά από εμάς.
0: Γεια χαρά.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: Διάβλος Radio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: Διάβλος Radio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο. Με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: Διάβλος Radio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
2: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
4: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
2: Καφέ Μέλι.
4: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
2: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
4: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
2: Καφέ Μέλι.
4: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
2: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
6: Europlan. Το δυναμικό της εταιρείας μας είναι καταρτισμένο και στελεχωμένο από κορυφαίους αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς και μηχανολόγους με υψηλή τεχνογνωσία που εγγυώνται ένα άρτιο αποτέλεσμα στην επένδυσή σας. Europlan. Χτίζετε το νέο σας σπίτι? Επισκεφτείτε μας. Στη Europlan πραγματοποιούμε κάθε σας όνειρο και επιθυμία, επιλέγοντας το οικόπεδό σας οπουδήποτε στην Κρήτη. Αναλαμβάνουμε τον σχεδιασμό και την ανέγερση της κατοικίας που θα σας συντροφεύει για μια ζωή. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
7: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
2: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
8: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
9: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
8: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
9: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
10: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Είσαι εδώ.
12: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
9: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: έτσι. Κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο, χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Ιδού φτάσαμε στο τέλος του πενθημέρου.
2: Παρασκευούλα ζάχαρη.
1: 22 του μηνός Μαΐου.
2: Αμέ.
1: Έτσι. Λοιπόν,
2: μια εβδομαδούλα μεν, τι νομίζεις?
1: Για να φύγει ο Μάιος.
2: Ναι.
1: Δύο στην τιμή του ενός και σήμερα μαζί σας, παιδιά, Άννα Κουβάρα και Ηλίας Ξινόπουλος.
2: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος, τη διεύθυνση παραγωγής, και το κορίτσι μας, σοβαρότητα και τα υπόλοιπα, η Βασίλεια Πέτρου.
1: Ειλικρινά σου μιλάω,
2: ναι,
1: και θα το πούμε σε λίγο. Δηλαδή, ρε φίλε, σε σκέφτομαι πολύ έτσι.
2: Γιατί?
1: Ταλαιπωρείσαι.
2: Ταλαιπωρούμε από χθες.
1: Όχι. Από αυτό που θα πούμε σε λίγο.
2: Α, εγώ. Τώρα κατάλαβα.
1: Λοιπόν.
2: Ταλαιπωρούμε, αυτό είναι αλήθεια.
1: Πάμε. They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: Εσύ έχεις κόκκινο αυτοκίνητο.
1: Έχω, η αλήθεια είναι ναι.
0: Μπράβο, ας πρόσεχε.
1: Ας πρόσεχα, λέει. Είναι, είναι και αλήθεια. Είναι αλήθεια, μακράν.
0: Έλα, ρε,
1: μακράν.
0: Λοιπόν, ποια χρώματα αυτοκινήτων προτιμούν τα πουλιά για τις κουτσουλιές τους? Έτσι. Έγινε μία μελέτη από την εταιρεία Halfords ανάμεσα σε 1140 αυτοκίνητα και αποδεικνύεται ότι το αγαπημένο χρώμα για τα πουλιά να κουτσουλήσουν είναι το κόκκινο.
1: Πανηγυρικά σου λέω ότι ισχύει.
0: Μόνο σε αυτοκίνητο, μην το πάτε παραπάνω. Οπαδικά.
1: Όχι, όχι οπαδικά. Έτσι, όχι οπαδικά.
0: Σε ποσοστό 18% λέει συμπεριλαμβάνονται και όλες οι αποχρώσεις όπως το πορτοκαλί.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα πορτοκαλί, αυτοκίνητο, μόνο το ταξί.
1: Λοιπόν. Και αυτά αν δεν έχει πετύχει το κίτρινο.
0: Στη δεύτερη θέση, ακούστε εσείς που έχετε μπλε με 14%.
1: Ναι.
0: Έτσι, συγκεντρώνεται την προτίμηση των πουλιών για κουτσουλιές. Το μαύρο, παραδόξως, με 11%. Σου λέει τώρα να πάω σε μαύρη τουαλέτα, δεν γίνεται.
1: Έλαντε.
0: Το κόκκινο έχει κάτι άλλο. Η έρευνα δείχνει ότι το πράσινο είναι το χρώμα που συγκεντρώνει το μικρότερο ενδιαφέρον, μόλις 1%.
1: Και δεν
0: ρε, παιδιά,
1: αρέσει
0: ούτε
1: το πράσινο.
0: Τα πουλιά το πράσινο δεν το
1: πραγματικά
0: καταδέχονται.
1: Δηλαδή.
0: Και ρετήσουν. Δεν το πάμε οπαδικά.
1: Όχι.
0: Εντάξει. Επίσης τα πουλιά φαίνεται να αγνοούν συστηματικά τα λευκά, τα γκρίζα, τα ασημή, πιο ασφαλείς επιλογές από ορνηθολογικής άποψης.
1: Σου μιλάω ειλικρινά, σε ένα δρόμο που παρκάρω τρία αυτοκίνητα άσπρα μπροστά, ένα ασημή και ένα μπλε, εμένα το δικό μου θα πάω να κουτσουλήσουν.
0: Ναι, εμπνέει ρε παιδί.
1: Εμπνέει, το σύνολο πρέπει να εμπνέει.

0: τι στην TV.
1: Για πες τι έχουμε τώρα.
2: Εντάξει,
1: ταινία.
2: Θα αποτελειώσω Παρασκευή σήμερα.
1: Για πες.
2: Έχουμε πάλι ταινία που έχει να κάνει είτε με κινούμενα σχέδια είτε με παιχνίδια. Mm-hmm. Στο κομπιούτερ πάμε για το Mortal Kombat το 2 σε σκηνοθεσία του Samuel McWard. Ο γνωστός αυτοκράτορας του Outworld αποτελεί την κύρια απειλή επιδιώκοντας να κατακτήσει τη γη. Mm-hmm. Πάρ' τα αυγό και κούρευτο τώρα, μόνο το παρακολουθούν. Παίζουν ο Carl Urban και η Adeline Rudolph. Είναι ταινίες καλοκαιριού. Μη σ' ακούω να μου λες ότι δεν είναι ψαγμένες ταινίες.
1: Όχι ρε παιδάκι μου, εντάξει.
2: Δεν είναι κάνες.
1: Μπορείς να πας και ένα βράδυ.
2: Δεν είναι κάνες. Είναι
1: θερινό.
2: Α, μπράβο. Είναι θερινό σινεμά.
1: Έτσι,
2: Chips, ναι. Coca-Cola, παγωμένη μπύρα.
1: Okay.
2: Combat.
1: Μια χαρά, καλοκαιράκι.
2: Έτσι.
1: Έχουν αρχίσει και ανοίγουν τα θερινά.
2: Βεβαίως και έχουν αρχίσει.
1: Ωραίο.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης. Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς το Αρτοπολίον Bakery and More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολίον Bakery and More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο. Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Κρέτα Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Κρέτα Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας, Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος, και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410 28177. Μην αφήνετε τη βαρικοΐα να σας κρατά πίσω. Κρέτα Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης, για μια ζωή γεμάτη ήχους.
2: Οι μπαλάντες του Διαύλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς, καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια Άννα Βαρνακιώτη.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Είσαι εδώ.
5: Το νέο Baby Sunker της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sunker SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
6: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Τι δεν έχει γραφτεί για αυτή την ταινία, ρε φίλε.
1: Μα πραγματικά πρέπει να έχουμε περάσει ένα μήνα μιλώντας για αυτή την ταινία, ε. Και όλο κάτι βγαίνει.
0: Όλος ο κόσμος.
1: Και όλο κάτι βγαίνει.
0: Κοίταξε, είναι το promotion, δουλεύει καλά.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, αυτό που θα σου πω τώρα, είδα τη συνέντευξη. Και έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το πώς το αντιμετωπίζει η Λέσλι Φρίμαρ. Θα σου πω ποια είναι αυτή.
0: Ναι.
1: Στο κινηματογράφο, στην ταινία «Ο Διάβολος φορούσε Πράντα», ένας από τους χαρακτηριστικούς ρόλους δεν είναι μόνο η Άντι Σαν Χάθαουεϊ, είναι και της Έμιλι Μπλαντ που έκανε τη βοηθό της πριν.
0: Okay.
1: Της Μιράντα Πρίστλεϊ. Τώρα, η έμπνευση γι' αυτό στο βιβλίο της κυρίας που το έγραψε ήταν ένας πραγματικός άνθρωπος, η Λέσλι Φρίμαν, η οποία όντως υπήρξε στη δεκαετία του 90 πάρα πολλά χρόνια το δεξιχέρι της Αν Γουίντουρ, στη Vogue.
0: Ναι.
1: Και έφυγε.
0: Ναι.
1: Αλλά ήταν αυτό το στυλ. Ήταν σαν να βλέπεις την Έμιλι Μπλαντ.
0: Okay.
1: Τώρα αυτή η γυναίκα έχει γίνει στυλίστρια.
0: Ναι.
1: Τι Τζένιφερ Λόπες, τι αυτό, μέχρι και την Αν Χάθαουεϊ έχει ντύσει. Δηλαδή.
0: Okay.
1: Okay. Τι Τζουλιάν Μουρ, πολλές.
0: Τζουλιάν Μουρ, αγαπώ.
1: Όμως, σε αυτή τη συνέντευξη είπε κάτι πάρα πολύ αστείο και ενδιαφέρον η Λέσλι Φρίμαν. Λέει, με είχαν καλέσει οι συγγραφέας του βιβλίου και με το που μπαίνω μέσα βλέπω την Έμιλι Μπλαντ, την πραγματική, την ηθοποιό Έμιλι Μπλαντ.
0: Ναι.
1: Και πήγα με μεγάλη χαρά και της λέω, κυρία Μπλαντ, εγώ είμαι αυτή που παίζετε. Και της λέει δημοσιογράφος που έπαιρνε τη συνέντευξη. Και τι έγινε, απολύτως τίποτα. Μου είπε, α, okay. Και έπαθα σοκ. Εγώ περίμενα ότι θα μου ζητούσε με τις ώρες να μιλήσουμε. Και ναι, εκείνη τίποτα.
0: Το καλάμι απ' έξω, μπαμπού, απ' έξω, και δεν σπάει,
1: απ' έξω, ναι.

0: Προσοχή! Το κλίμα βαγώνει!
1: Λοιπόν, να και στο στούντιο η Βασιλεία Πέτρου.
0: Γεια σας και καλή Παρασκευή.
1: Καλώς το κορίτσι, καλή Παρασκευή.
0: Ξέχασα χθες να πω χρόνια πολλά στους Κωνσταντίνους και στις Ελένες. Το λέω σήμερα.
1: Δεν πειράζει.
0: Το είπατε εσείς όμως.
1: Ναι, εντάξει, τα γλυκά τα φάγαμε όμως, μην περιμένεις. Πάμε.
0: Λοιπόν, από το πρώτο θέμα έρχονται οι πληροφορίες μας. Η μείωση του πληθυσμού των εντόμων επικονιαστών απειλεί άμεσα την ανθρώπινη υγεία και διατροφή, αλλά και την ευημερία των ανθρώπων, σύμφωνα με νέα έρευνα που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Nature. Τα έντομα επικονιαστές είναι ζωτικής σημασίας για την παραγωγή πολλών φρούτων, λαχανικών και οσπρίων που παρέχουν σημαντικές βιταμίνες και μέταλλα στη διατροφή μας. Η μείωση των ειδών, η οποία οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην απώλεια οικοτόπων και την ανθρωπογενή κλιματική αλλαγή, μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες στη διατροφή των ανθρώπων, γεγονός που θα μπορούσε στη συνέχεια να οδηγήσει σε αύξηση της θνησιμότητας και των ασθενειών. Ερευνητική ομάδα με επικεφαλής το Πανεπιστήμιο του Bristol διεξήγε μελέτη σε 10 αγροτικά χωριά και τις γύρω περιοχές τους στο Νεπάλ για πάνω από έναν χρόνο και καρτογράφησε το πλήρες φάσμα της σχέσης μεταξύ των επικονιαστών, της απόδοσης των καλλιεργιών και των θρεπτικών συστατικών. Μελέτησε τη διατροφή, τη διατροφική κατάσταση, τις γεωργικές πρακτικές και την κοινωνικο-οικονομική κατάσταση 776 ατόμων που ζουν στις κοινότητες μικροκαλλιεργητών και κατέγραψαν τα είδη επικονιαστών που συμβάλλουν στη διατροφή και στα μέσα διαβίωσης. Όπως διαπιστώθηκε, τα είδη εντόμων που λειτουργούν ως επικονιαστές δημιουργούν το 44% του οικογενειακού εισοδήματος και συνεισφέρουν σε ποσοστό άνω του 20% στην πρόσληψη βιταμίνης Α, φυλικού οξέως και βιταμίνης Ε. Η μελέτη, εν κατακλείδη, καταδεικνύει ότι η σχέση μεταξύ των επικονιαστών και των ανθρώπων είναι ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση τόσο της περιβαλλοντικής όσο και της ανθρώπινης υγείας. Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι απλά μέτρα όπως η φύτευση αγριολούλουδων, η μείωση της χρήσης φυτοφαρμάκων και η διατήρηση των ντόπιων μελισσών μπορούν να συμβάλλουν στην αύξηση του πληθυσμού των επικονιαστών, ενισχύοντας τόσο τη φύση όσο και την ευημερία των ανθρώπων.
1: Thank you very much, Βασιλεία.

0: Καρβέλια, ονειρεύεσαι.
1: Εγώ.
0: Ναι.
1: Ρε εσύ, πού πάει τρέλα. Μα δηλαδή, συγγνώμη τώρα. Να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Με μια εμφάνιση, λέει, που συζητήθηκε πάρα πολύ, παρουσιάστηκε στα 12ª Africa Magic Viewers Choice Awards που έγινε στην Ιγυρία, η star των αφρικανικών reality, ποιος ξέρει,
0: ναι,
1: Βασίλισσα Μέρσια Τάνγκ. Είναι το όνομά της.
0: Βασίλισσα Μέρσια
1: Τάνγκ. Queen Μέρσια Τάνγκ.
0: Τέλεια, έτσι. Τέλεια.
1: Λοιπόν, το φόρεμά της ήταν φτιαγμένο από περισσότερο από 500 καρβέλια ψωμί.
0: Τι λες τώρα, ξέρεις πόσο βάρος είναι αυτό?
1: Όπως είπε η ίδια, μαζί της ήταν δύο κοπέλες που κουβαλούσαν δίσκους με ψωμί.
0: Ναι.
1: Και βοηθή που τέλος πάντων κρατούσαν το φόρεμα.
0: Το φόρεμα, τις φρατζόλες δηλαδή.
1: Έτσι, γιατί όπως λες και εσύ πρέπει να ήταν πάρα πολύ βαρύ. Και η Ατάγκ δυσκολευόταν να κινηθεί.
0: Προφανώς.
1: Πολύ τρώσε, φίλε Νάδα.
0: Έτσι, πραγματικά, κοιτάξει και μαζί σου.
1: Πρόσεξε, λέει τώρα, ποιο άλλο μέρος είναι καλύτερο για να διαφημίσω την επιχείρησή μου από το AMVCA, την,
0: το Africa Magic Viewers Choice Awards.
1: Ναι, αναρωτήθηκε η Βασίλισσα Μέρσια Τάγκ.
0: Είναι αυτό που λέμε, αυτή η δουλειά έχει πολύ ψωμί.
1: Ναι, να σου πω, εντάξει ρε παιδί μου τώρα.
0: Μα τώρα αστιεύεσαι, του καθενός την τρέλα θα την εξηγούμε κιόλας. Δηλαδή,
1: ναι,
0: σιγά μην πάρεις κουλούρια Θεσσαλονίκης να κάνεις σουξέ. Τι συζητάμε τώρα.
1: Άντε ντε. Να, πάντως λίγο βουτυράκι και μαρμελάδα θα
0: καλά,
1: πήγαινε.
0: Καλά, δεν θα με χάλαγε, αλήθεια είναι αυτό.
1: Έτσι.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
2: Το ταξίδι ξεκινάει από εδώ. Θα ταξιδεύουμε μαζί με το Μανώλη Λεμπίδη καθημερινά εκτός Τετάρτης στις 4 το απόγευμα.
5: Ένα ταξίδι που είχες τάξει.
2: 2 ώρες μουσικής και επικοινωνίας, συντροφιά με τα καλύτερα. Από τον Διάβλο Κρήτης, ταξιδεύοντας μαζί με τον Μανώλη Λεμπίδη.
5: Που δεν το θυμάσαι πια.
6: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
7: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
6: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
7: 2 στην τιμή του 1. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Είσαι εδώ.
10: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδοσιολογικής Εταιρείας.
7: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Δεύτερο μέρος για σήμερα, Παρασκευή 22 του μηνός Μαΐου. Η Άννα Κουβαρά και ο Ηλίας Ξινόπουλος συνεχίζουν με το 2 στην τιμή του ενός, παιδιά.
1: Και μαζί μας είναι ο Κώστας Θεοδωρακόπουλος και η Βασίλεια Πέτρου.
0: Πάντα. Λοιπόν, τελευταίο ημίωρο. Συγγνώμη, τελευταία ώρα. Πάμε.

0: Λοιπόν, για πέσαν σήμερα του...
1: σε πήγα πολύ παλιά τώρα, 1859.
0: Αξίζει τον κόπο όμως, γιατί εντάξει, αυτά που έχει γράψει το παλικάρι...
1: Αλήθεια να τα. Σαν σήμερα λοιπόν το 1859 γεννήθηκε ο Άρθουρ Κόναν Ντόιλ. Όσοι δεν τους πάει το μυαλό στο όνομα, είναι αυτός που έχει γράψει όλα τα βιβλία για τον Σέρλοκ Χόλμς.
0: Μάλιστα.
1: Και είναι και γιατρός.
0: Ήτανε.
1: Αυτό όμως που μου έκανε τη μεγαλύτερη εντύπωση είναι ότι αυτός ο άνθρωπος που ήταν τόσο λογικός και είχε φτιάξει ένα χαρακτήρα που ασχολιότανε μόνο με τα πραγματικά γεγονότα, είχε τρέλα με τα πνευματιστικά φαινόμενα.
0: Μάλιστα.
1: Τι πήγαινε σε συνεδρίες, τι ήθελε να μιλήσει με φαντάσματα.
0: Έλα ρε.
1: Ναι ρε εσύ, τι είναι ο άνθρωπος τρομερό που τον φαντάζεσαι ψυχρά λογικό, έτσι.
0: Γιατί αυτά που έγραψε.
1: Γιατί αυτά που έγραφε, μα ο χαρακτήρας του Σέρλοκ Χόλμς ήταν, δεν σήκωνε μήγα στο σπαθί του δηλαδή.
0: Το άκρο να τον της λογικής.
1: Α, μπράβο.
0: Οκ, ναι. You wanna guess the color of my

0: Ένας όμορφος κόσμος και σήμερα.
1: Πού θα με πας?
0: Η Λακωνία και η Μεσσηνία,
1: ναι,
0: είναι δύο πανέμορφοι τόποι.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Και βέβαια είναι και πάρα πολύ τουριστικοί τόποι.
1: Βέβαια.
0: Να το λέμε αυτό. Όμως εμείς ψάχνουμε τα διαμαντάκια που ίσως έχουν ξεφύγει.
1: Τι μας βρήκες?
0: Για να δείξουμε για άλλη μια φορά πόσο ο κόσμος είναι όμορφος πέρα από αυτά που ξέρουμε. Θα σε πάω στο Κυπαρίσι Λακωνίας.
1: Μάλιστα.
0: Είναι ένας παραλιακός οικισμός, υπέροχο αρχιτεκτονικά, γιατί είναι ένα μείγμα μάνης, πέτρινη, πύργη, ιστορίες, κακό
1: και κυκλάδες. Έχει ένα
0: σφύρος
1: μου σπίτι εκεί, πολύ ωραίο.
0: Ναι,
1: ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Καθώς τα πέτρινα, λέει, δίπατα σπίτια δείχνουν να συναντούν τα ασβεστωμένα αρχοντικά με τα μπλε πορτοπαράθυρα και με το πράσινο. Σπάνιο για Λακωνία.
1: Ναι. Έχει πολύ.
0: Να θυμίζει σποράδες. Βρισκόμαστε σε ένα από τα μυστικά μέρη της Λακωνίας που τα τελευταία χρόνια γνωρίζει όλο και μεγαλύτερη δημοσιότητα. Τώρα βάζουμε και εμείς το χεράκι.
1: Όσο να είναι.
0: Πρόκειται για ένα μαγευτικό μέρος στο οποίο θα φτάσετε εύκολα με το αυτοκίνητο και θα έχετε την ευκαιρία να κάνετε ήρεμες, χαλαρές, όντως.
1: Είναι πολύ ωραία εκεί.
0: Διακοπές σε νησιώτικο φόντο, παρακαλώ. Η παραλία λιμάνι είναι υπέροχη και μισό βήμα μακριά. Ωστόσο, αν θέλετε περισσότερη ποικιλία, υπάρχει πάντα η Μεγάλη Άμμος,
1: ναι,
0: και η Αγία Κυριακή.
1: Ναι, ναι, και η Αγία Κυριακή είναι πολύ ωραία.
0: Ναι, έχω δίκιο?
1: Έχεις δίκιο, φίλε μου, όπως πάντα.
0: Είναι ένας όμορφος κόσμος.
1: Είναι ένας πολύ ωραίος κόσμος. Μπράβο. Και όλος δικός μας.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
2: Europlan, η κριτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο των κατασκευών από το 1998 με διεθνή αναγνώριση και σημαντικές βραβεύσεις. Υλοποίηση σύγχρονων έργων προσαρμοσμένων σε κάθε ανάγκη με ελέγχους ασφαλείας και ποιότητας καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής τους. Europlan, καινοτόμες κατασκευές σε ολόκληρη την Κρήτη, πάντα με την αξιοπιστία και την εγγύηση μιας μεγάλης εταιρείας με εμπειρία πάνω από 25 έτη στον χώρο. Συνεχής ενημέρωση για την πορεία κάθε έργου και αποπεράτωσή του, πάντα εντός προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
3: Μουσικά ταξίδια με τον Κώστα Πάγκαλο.
4: Να περνάς από εδώ τα βράδια και αν ζω, μη ρωτάς.
3: Τα πιο ερωτικά

0: κάθε Σάββατο και Κυριακή, 6 ώρα το απόγευμα, εδώ στον Ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης, η καλύτερη ξένη μουσική με τον Κοσμά Καταραμάδο. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
2: Βάλει εδώ Κοσμάς Καταραμάδος εδώ.
1: Έχω
2: μετά θα πάνε
1: εκστασιαστεί.
2: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
1: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
2: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
1: Εξαιρετικό.
2: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
1: Τι λέρετε.
2: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον Ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
3: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
6: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: 2 εκατομμύρια.
1: 2 εκατομμύρια, φίλε, μάζεψε η παραλία. Αυτό που λέμε βούλιαξη παραλία είναι αλήθεια.
0: Τζάμπα.
1: Στο τζάμπα.
0: Να σου πω κάτι.
1: Το έχουν ξανακάνει κι άλλες.
0: Να πω μια κακία.
1: Ποιος θα πήγαινε να πληρώσει.
0: Παρά το γεγονός ότι είναι η Σακύρα ότι είναι στο η main attraction στην έναρξη
1: της τελετής
0: FIFA,
1: του, ναι.
0: Με το Die Die.
1: Είχε ξανατραγουδήσει είναι, για το Μουντιάλ.
0: Ναι, νομίζω ότι είναι αυτό. Για πες.
1: Λοιπόν, στο Ρίο Ντε Τζανέιρο η Σακύρα στην Κόπα Καμπάνα, στη γνωστή παραλία,
0: ναι,
1: μάζεψε κόσμο γιατί έκανε μια free συναυλία. Ξαναλέω, πολλές γνωστές έχουν κάνει free συναυλίες.
0: Γενικά,
1: και
0: έχουμε,
1: η Μαντόνα.
0: Έχουμε μιλήσει και για, τη, για ναι, το ναι. Ρίο, την Κόπα Καμπάνα παλιότερα.
1: Όντως.
0: Ότι είναι το μέρος όπου έγινε το μεγαλύτερο live festival.
1: Έτσι.
0: Με 4 εκατομμύρια
1: αλήθεια
0: κόσμο.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, ήταν πάρα πολύ ωραία. 2 εκατομμύρια κόσμος μαζεύτηκε το Σάββατο, 2 Μαΐου έγινε, πριν από μερικές μέρες. Mm-hmm. Άργησε, όπως κάθε κυρία πρέπει να αργεί καμιά ώρα. Είχαν τρελαθεί άλλοι από κάτω, γλιάζανε.
0: Στην άγνοιά της ρώταγε, παιδιά,
1: πόσα
0: τα εισιτήρια που έχουν φτάσει.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Μας λένε είναι free.
1: Και περάσανε σούπερ. Έλα όμως που 2 μέρες πριν είχε χάσει τη ζωή του ένας εργαζόμενος την ώρα που έφτιαχνε τις καλωσίες για την συναυλία.
0: Για τη σκηνή.
1: Οπότε η Σακύρα ήταν λίγο τσίτα τα γκάζια, όπως καταλαβαίνεις. Παρ' όλα αυτά, τα 2 εκατομμύρια κόσμος δεν καταλάβαν τίποτα. Την αποθέωσαν τώρα. Τι drones, γράφανε μηνύματα. Μιλάμε τώρα για σούπερ ιστορία.
0: Και εγώ τζάμπα, αν την έβλεπα, μια χαρά.
1: Η αλήθεια είναι ότι ό,τι και να δω τζάμπα, εμένα θα μου αρέσει.

0: Μουσική ενότητα. Κλείνουμε το πενθήμερο με άλλο ένα ντουέτο.
1: Για να δούμε.
0: Αυτό το ντουέτο είναι ένα ντουέτο από δύο κολλητούς.
1: Αλήθεια λες?
0: Ναι, καλέ. Lady Gaga και Sting.
1: Είναι η Lady Gaga και ο Sting κολλητοί.
0: Έχουν κάνει πάρα πολλά πράγματα, πραγματικά. Και έχουν φτιάξει μαζί και διάφορα όσον αφορά ανθρωπιστικές, ναι, τέλος πάντων, πρωτοβουλίες. Η Γκάγκα τον έχει επενέσει για την καλοσύνη του. Τον αποκαλεί έναν από τους αγαπημένους ανθρώπους της στον κόσμο.
1: Αλήθεια?
0: Ναι. Έχουν μια επαγγελματική σχέση συνεργασίας και σεβασμού, η οποία χαρακτηρίζεται από κοινές εμφανίσεις, όπως το ντουέτο του Stand By Me.
1: Ωραίο τραγούδι.
0: Στο Festival Μουσικής iHeart Radio. Είναι η μεγαλύτερη ζωντανή μουσική εκδήλωση στην ιστορία του ραδιοφώνου, έτσι.
1: Ναι.
0: Που πραγματοποιείται στο MGM Grand Garden Arena στο Las Vegas, στη Νεβάδα. Το συγκεκριμένο, το Stand By Me, είναι ο τίτλος ενός τραγουδιού που το έχει αρχικά ερμηνεύσει ο Benny King.
1: Ο Benny King,
0: έχει,
1: ναι,
0: γνωρίσει διασκευές.
1: Τεράστια, πραγματικά πόσες διασκευές.
0: Λοιπόν, από το 1962 ήταν η πρώτη ερμηνεία στο άλμπουμ του Benny King, Don't Play That Song.
1: Κρίμα.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τους κολλητούς.
1: Με μεγάλη ευχαρίστηση.

0: Και με τούτα και με εκείνα καιρό έχουμε να το πούμε.
1: Ναι, πραγματικά.
0: Και ό,τι είπαμε, παιδιά.
1: Νερό και αλάτι.
0: Έτσι. Τελειώσαμε και για σήμερα και κλείνουμε και το πενθήμερο.
1: Πραγματικά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για άλλη μια φορά για την παρέα όλες και όλους σας. Η Άννα Κουβάρα και ο Ηλίας Ξενόπουλος ήταν μαζί σας με το 2 στην τιμή του 1.
1: Ο Κώστας Γιωργακόπουλος και η Βασιλεία Πέτρου ήταν μαζί μας.
0: Ναι. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Αυτός εκεί.
1: Τώρα που δεν μας ακούνε,
0: έχει κρύψει κάτι στο κουτί.
1: Αλήθεια λες τώρα?
0: Ναι.
1: Απαπα, πες ότι δεν τ' άκουσες.
0: Αυτός μάλλον έχει κολλητούς και όσα θα και τα έφερε για πάρτι. Λοιπόν, οκ. Λοιπόν, παιδιά, ευχαριστούμε για άλλη μια φορά. Το ξαναλέμε. Να περάσετε ένα όμορφο σουκού. Και
1: όσοι δουλεύετε υπομονή, φιλιά πολλά. Hey.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: Διάβλος Radio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: Διάβλος Radio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο. Με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: Διάβλος Radio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
6: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
7: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
8: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
7: Καφέ Μέλι.
8: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
7: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
8: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
7: Καφέ Μέλι.
8: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
7: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
2: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Το ταξίδι ξεκινάει από εδώ. Θα ταξιδεύουμε μαζί με το Μανώλη Λεμπίδη καθημερινά εκτός Τετάρτης στις 4 το απόγευμα.
1: Ένα ταξίδι.
0: Δύο ώρες μουσικής και επικοινωνίας, συντροφιά με τα καλύτερα. Από τον Διάβλο Κρήτης, ταξιδεύοντας μαζί με τον Μανώλη Λεμπίδη.
1: Που δεν το θυμάσαι πια.
2: Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Κρέτα Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Κρέτα Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410 28177. Μην αφήνετε τη βαρικοΐα να σας κρατά πίσω. Κρέτα Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης, για μια ζωή γεμάτη ήχους.
3: Φίλες και φίλοι, καλό απόγευμα. Όπως κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή, 4 με 6 από τον Διάβλο Κρήτης, diavloradio.gr, ακούμε την εκπομπή ταξιδεύοντας μαζί. Ταξιδεύοντας μαζί με τον Μανώλη Λεμπίδη για τις επόμενες 2 ώρες. Εύχομαι και ελπίζω να είστε καλά και να περάσουμε καλύτερα.

0: Ωραίο τραγούδι. Ωραία λόγια.
1: Με στα χαράματα. Τη φωνούλα σου ακούω μετά.
0: Ψυχή με ψυχή ακούσαμε τον Γιώργο το Σαμπάνι.
1: Το βράδυ και
0: περνάμε στον Κωνσταντίνο Αργυρό.
1: Χριστό τηλέφωνο.
0: Αχ, καρδούλα μου.

0: πίστης. diavlosradio.gr 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
1: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Αρτοπολίον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολίον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
0: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
2: Διάβλος Radio, diavlosradio.gr. Ταξιδεύοντας μαζί με το Μανώλη Λεμπίδη μέχρι τις 6 ώρα. Παρότι δεν είμαι μπασχετικός αλλά φανατικός Ολυμπιακός, εύχομαι τα καλύτερα για την ομαδάρα μου στο Final Four. Δεν είμαι του μπάσκετ, δεν το ξέρω, δεν το, μ' αρέσει να το παρακολουθώ, αλλά η ομάδα είναι ομάδα. Το αίμα είναι κόκκινο, οπότε καλή επιτυχία. Σμαράγδια και ρουμπίνια.
3: Απ' τη συνδύ...

0: 9-9-9 μου, καραμελένια μου, αγαπημένη μου, λατρεμένη μου και... Πού είσαι?
1: Δουλειά μου, στο δρόμο, στο σπίτι.
0: Πού είσαι?
1: Ένα κομμάτι μου λείπει.
0: Πού είσαι?
1: Απρόσμενα το έχασα. Ξενυχτάω και άσκοπα μπλέκω. Είναι η σκέψη γκρεμός και ολοπέφτω. Στην ανάγκη σου δεν ξέχασα.
0: Πολλά.

0: Πού είσαι? Πού είσαι? Τι λέτε ρε θηρία, 25.000 καρδιές.
1: Πως ήτανε η μέρα
0: μου. Θα πληρώνουμε νύχια για ένα μήνα μου φαίνεται.
1: Δεν με ρώτησε κανείς πως πάει η δουλειά. Δεν με ρώτησε κανείς.
0: Στο σχολείο να σας λέγανε να το κάνετε. Τι νομίζεις? Τιμωρία να σας βάλω να το κάνατε στο σχολείο, δεν θα το κάνατε.

0: Άρα Νατάσα, Νατάσα, Νατάσα, σ' αγαπάω μακούς, σ' αγαπάω μακούς, σ' αγαπάω μακούς. Είχαμε και ένα άλλο το τραγούδι του Γιώργου Σαλαμπάση που λέει σ' αγαπάω μακούς, είμαι μόνος μακούς.
1: Φέρνουν οι σιωπές.
0: Πάμε ακούμε Πάνω Κι Άμμο.
1: Ψάχνεις
0: ξέρεις πολλούς.

Μόνο εσύ το πες, μόνο εσύ. Εξαιρετική η εκπομπή χθες και η σημερινή κατά εκεί πάει. Μόνο εσύ το πες. Αν και μιλήσανε οι 70.000 καρδούλες.

0: έτσι.
1: Δείξε μου έναν.
0: Δεν σε βλέπω πια.
1: Ανοίξτε τα μάτια και διευρύνετε ορίζοντες.
0: Όσο γκρίζω,
1: όλο και κάτι θα υπάρχει.
0: Κλείδι μια ματιά.
1: Ναι, όταν τελειώσω τις εκπομπές την άλλη εβδομάδα θα τα λέτε μετά.

0: Σαν τα καλαμαράκια τα προχθεσινά.
1: Να μην σ' αλλάζουν ποτέ με κανέναν. Δείξε μου έναν. Δείξε μου έναν.
0: Ευτυχώς που ο Μερακλής κανονίζει. Παραγγέλει μεζέδες. Διάβολος, διάβολος, διάβολος. 45 λεπτά πριν τις 5. Ταξιδεύοντας μαζί και Νότης, καλό. Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Δοκιμάζουμε γεύσεις. Everybody welcome. Notice, notice, notice, notice, notice, notice, notice, notice.

Άλλοι έρχονται στην πόλη μας από μίλια, μίλια, χιλιάδες μακριά και δεν ενημερώνουν ότι έρχονται. Και πίνουν μόνο καφέ. Ας πρόσεχαν έτσι. Νότες Φαγιανάκης.

Τραγούδια, τραγούδια κύριε, τραγούδια. Τραγούδια κύριε. Τραγούδια κύριε, τραγούδια.

χωρίς θερά, εγγυζίνα. Ταξιδεύοντας μαζί με τον Μανώλη Λεμπίδη στο μικρόφωνο μέχρι τις 6.

0: σένα φως μου.
1: Μη σου τύχει,
0: μου, και ο αδερφός μου είναι η ματιά μου θολό.
1: Κακώς κάθεσε βέβαια χωρίς κινητό κάτω από το σπίτι. Άλλη κουβέντα αυτό. Αν θες να τραβάς τα σάρκια σου, κάτσε.

0: ποιος είναι.
1: Είναι η καρδιά μου θολωμένη, κάθομαι κάτω από το τέτοιο, από το σπίτι. Δεν θέλω να σας δω. Δεν έχεις αδερφό, αδερφό σου Παντελίδη. Δεν έχεις αδερφό. Μας λείπεις. Φέραν μπρος πληγωμένες καρδιές.

0: 45.000 καρδούλες. Εσείς και είναι 5 ώρα. Φορτηγό θα με χρεώσετε.
1: Μια καρδιά πονιά.
0: Πληρωνόμαστε από αυτές τις καρδούλες για να σας μεταφέρω τα χρήματα. Δεν ξέρω, πληρωνόμαστε. Προσέχετε, γιατί με τα νύχια γράφετε κι άλλα αντί άλλων, ε. Πάμε διαφημίσεις, επανερχόμαστε.
2: Η ώρα είναι 5.
3: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
4: Διάβλος επικοινωνίας,
5: Διάβλος Κρήτης,
4: diablosradio.gr.
6: Επιλεγμένη ελληνική,
7: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
6: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
4: diablosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο. Με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
6: Διάβλος Κρήτη.
4: diablosradio.gr.
7: Ακούγεται.
4: Ακούγεστε.
7: Ακούγεστε.
8: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το αυτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
4: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

και τσαλακώνομαι ξανά στα μάτια σας μπροστά. Ραγίζομαι τη μουσική, ματώνομαι το στίχο.

Λοιπόν, είμαστε εδώ συντονισμένοι. Διεύλος Κρήτης, 10 λεπτά μετά τις 5. Ταξιδεύοντας μαζί.

Πάρα μαγκαλιά, ήταν ο Κωνσταντίνος Αργυρός και περνάμε στον θέμα Δωματίδη και τις μέλισσες. Νύχτα μυρίζει για σημείο. Ελπίζω και απόψε. Ελπίζω και κάθε βράδυ. Σήμερα.

0: απλά κοιτάς. Θέλω να γυρίσεις πάλι σου,
1: πως θα είναι η ζωή σου.
0: Χάνομαι
1: που δεν μ'
0: αγαπάς. Πάμε διαφημίσεις, επαναρχόμαστε.
2: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
3: Europlan. Το δυναμικό της εταιρείας μας είναι καταρτισμένο και στελεχωμένο από κορυφαίους αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς και μηχανολόγους με υψηλή τεχνογνωσία που εγγυώνται ένα άρτιο αποτέλεσμα στην επένδυσή σας. Europlan. Χτίζετε το νέο σας σπίτι? Επισκεφτείτε μας. Στη Europlan πραγματοποιούμε κάθε σας όνειρο και επιθυμία, επιλέγοντας το οικόπεδό σας οπουδήποτε στην Κρήτη. Αναλαμβάνουμε τον σχεδιασμό και την ανέγερση της κατοικίας που θα σας συντροφεύει για μια ζωή. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
4: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια Άννα Βαρνακιώτη.
5: Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 6 ώρα το απόγευμα, εδώ στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης, η καλύτερη ξένη μουσική με τον κόσμο Καταραμάδο. Μείνετε συντονισμένοι.
2: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
0: Και να έχουμε μισή ώρα ακόμα, 25 λεπτά για την ακρίβεια. Οι καρδιές φτάσαν 65.000, παρακαλώ.

0: κατέστρεψα. Μόνο στο όπλο μου έστρεψα. Στο πρόσωπό μου.
1: Στο πρόσωπό μου.
0: Πίσω από μας.

0: Ήταν ο Μαζονάκης, ήταν το ωραίο τραγούδι. Παραξενούμε σένα. Περνάμε σε Σταμάτη Γονίδη. Σταμάτης Γονίδης. Σταμάτης Γονίδης.
1: Γεια σας, είμαι ο Σταμάτης Γονίδης.

0: I love red in all the ways.
1: Και μια ορχήστρα θα σου παίζει το φινάλε. Όταν θα σβήνεις με ένα δάκρυ στη σιωπή. Δικέ μου έρωτα, δικέ μου έρωτα, μεγάλε.
0: Δικέ μου έρωτα.

Ταξιδεύοντας μαζί, το ξέρετε ότι ταξιδεύοντας μαζί I have nothing, nothing. Τι κάνουμε τώρα ρε, εδώ, τι έγινε, μπλοκάραμε.

Γεια σου Λίτσα. Πάμε στους 80.000 και κλείνουμε. 80.000 κάνουμε κλικ, κλείνουμε. Γεια. Yeah.

Λοιπόν, επειδή κλείνουμε και επειδή βλέπω ότι σπάσαμε και το ρεκόρ σήμερα, είμαστε παρά κάτι, παρά πολύ πολύ λίγο στις 80.000 ρεκόρ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, σας χρωστάω νύχια. Βάζουμε το τραγούδι και ευχόμενοι ότι ο Ολυμπιακός να είναι ο πρωταθλητής Ευρώπης στο μπάσκετ. Και ελπίζω ότι τη Δευτέρα θα ξεκινήσουμε την εκπομπή με αυτό το τραγούδι. Καλό απόγευμα, καλό Σαββατοκύριακο και καλή επιτυχία στην ομάδα.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
2: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
4: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
2: Καφέ Μέλι.
4: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
2: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
4: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
2: Καφέ Μέλι.
4: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
2: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
6: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
2: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
7: Στο Interveter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresh Derm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresh Derm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
9: Για χαραντάν έφερα τη λυπημένη θλίψη.
10: Ορίστε.
9: Το λογαριασμό από τη χθεσινή ζημιά.
10: Δεν καταλαβαίνω.
9: Με έστειλε αψηλή, δεν άφησε όργανο.
10: Τι εννοείτε?
9: Έγινε καυγάς χθες στο μαγαζί και έμεινε η ορχήστρα σόλο. Οργανοποιείο δεν είναι εδώ.
11: Για μπουζούκι, λαϊκή κιθάρα, χορδές, μπαγλαμά, τζουρά, λαούτο, μαντολίνο. Οργανοποιείο Μάτσικας. Τηλέφωνο 210-3638-844. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. www.matsikas.gr. Οργανοποιείο Μάτσικας.
12: Ακούτε τις ιστορίες των τραγουδιών με το Γιάννη Φωτάκη.
13: Γεια σας, πίστη στο ραντεβού μας όπως κάθε εβδομάδα και αυτή είναι εδώ πέρα. Στον αγαπημένο μας σταθμό πάντα, είμαι ο Γιάννης Φωτάκης και σήμερα θα ευχαριστούμε πάλι για άλλη μια φορά όμορφη ωραία μουσική από τα παλιά. Μιας και σήμερα θα πιάσουμε Απόστολο Καλδάρα και θα πάμε μέχρι τέλους αυτό το δίωρο. Ο Απόστολος Καλδάρας λοιπόν, που γεννήθηκε στα Τρίκαλα της Θεσσαλίας τον Απρίλιο του 1922. Τελείωσε το γυμνάσιο και ασχολήθηκε στην αρχή ερασιτεχνικά με τον μπουζούκι. Στη διάρκεια όμως της κατοχής ασχολήθηκε επαγγελματικά με αυτό και βεβαίως με τη μουσική που εκπροσωπούσε το όλο αυτό. Θα το καταλάβετε στη συνέχεια γιατί. Ξεκίνησε αμέσως μετά την κατοχή το 1946 λοιπόν τις ηχογραφήσεις και τον ανέδειξε, τι να πω, θα δούμε ποια τον ανέδειξαν τα κομμάτια, είναι πολλά. Πάμε εμείς να ακούσουμε αυτό που ακούμε και στη διαφήμιση που ξεκινάει πριν από λίγο που ακούσανε «Μου σπάσανε το μπαγκλάμα», το οποίο το έχουν πει εκατοντάδες άνθρωποι, Μπιθικότσης, Γαβαλάς. Εμείς πάμε να τα ακούσουμε από Μήτρο Πάνω λοιπόν.

Μου σπάσανε το παγλαμά λοιπόν. Στίχη σε αυτό το τραγούδι υπογράφει η Ευτυχία Παπαγιανοπούλου. Και πάμε στο τραγούδι που σημάδεψε έτσι, αυτό το σημάδι του Απόστολου Καλδάρας. Νύχτωσε χωρίς φεγγάρι, 1945. Δουλεύει στη Θεσσαλονίκη στο κέντρο Μαξίμ. Έχει ένα φίλο, το Χρήστο το Μίνδο, που έμενε εκεί κοντά στο Γεντί Κουλέ, που πηγαίνανε κάθε απόγευμα, πήγαινε σπίτι του, πήγαινε κανένα ουζάκι. Και τότε ήταν η εποχή που άρχιζε το δεύτερο Αντάρτικο και γινόντουσαν με τους κομμουνιστές συλλήψεις και τους πηγαίνανε εκεί στο Γεντί Κουλέ, υπήρχαν φασαρίες. Μια μέρα λοιπόν που άργησε να φύγει από το σπίτι του φίλου του, είχε πιάσει σούρουπο και όπως βάδιζε και από πάνω του ήταν η σιλουέτα των φυλακών, το Γεντί Κουλέ δηλαδή, του επτάπυργου όπως λέμε, όλο αυτό οι φωνές, η φασαρία, όλη η ατμόσφαιρα του έφερε την έμπνευση για το τραγούδι. Μια έμπνευση η οποία δεν πάταγε στα λόγια που έχουμε ακούσει μέχρι σήμερα. Λόγω λογοκρισίας λοιπόν, έχει πάρει μία άλλη μορφή από αυτή που ακούμε σήμερα. Νύχτωσε και στο Γεντί το σκοτάδι είναι βαθύ, έλεγε. Και όμως ένα παλικάρι δεν μπορεί να κοιμηθεί. Αυτό το έχουμε το ίδιο. Άραγε τι περιμένει όλη νύχτα στο πρωί, στο στενό το παραθύρι που φωτίζει το κελί. Εδώ έχουμε αλλάξει και λέμε το κερί που είναι το σημερινό. Πόρτα ανοίγει, πόρτα κλείνει. Εδώ πέρα αλλάζουμε. Μα διπλό είναι το κλειδί. Τι έχει κάνει και το ρίξαν το παιδί στη φυλακή.

Η ερμηνεία που ακούσαμε είναι από τη Γιώτα Λίδια, έτσι επειδή έχουν ερμηνεύσει πάρα πολλοί καλλιτέχνες Απόστολο Καρδαρά, σε σημείο να χάνουμε και την πρώτη εκτέλεση ποια ήταν, επιλέγω να πάμε να ακούσουμε πολλούς καλλιτέχνες. Έτσι μπορούσα να βάλω τα πάντα από τον Καζαντζίδη. Θα βάλουμε και Καζαντζίδη βέβαια, σαφώς και θα βάλουμε Καζαντζίδη. Στίχοι στο συγκεκριμένο τραγούδι ήταν του ίδιου του Απόστολου Καρδαρά, όπως και στο επόμενο, το «Σύ μου χαράξεις πορεία», που έχει στίχους και μουσική Απόστολης Καρδάρας, και στο επόμενο που θα ακούσουμε, το «Τώρα κλαις γιατί κλαις», «Σύ μου χαράξεις πορεία» θα τα ακούσουμε από την Πίτσα Παπαδοπούλου και σαφώς «Τώρα κλαις γιατί κλαις», Στέλιος Καζαντζίδης.

Από τα ψηλά στα χαμηλά, 1960, Στέλιος Καζατζίδης, στίχη Ευτυχία Παπαγιανοπούλου, και πάμε στη συνέχεια να ακούσουμε το «Ανεβαίνω σκαλοπάτια» από τον Περπινιάδη, σε στίχους και μουσική του Απόστολου Καλδάρα.

Άμα θες να κλάψεις, κλάψε λοιπόν. Μας έγραψε στους στίχους ο Γιώργος Σαμολαδάς. Έβαλε τη μουσική σαφώς Απόστολος Καλδάρας. Και ερμηνεύει ο Γαβαλάς.

Μην περιμένεις πια, εσείς περιμένετε. Κλείνουμε το πρώτο ημίωρο και αμέσως μετά τις διαφημίσεις πάλι μαζί με περισσότερο Απόστολο Καλδάρα. Στίχη και μουσική είναι το Απόστολο Καλδάρα και στα δύο. Εμείς θα τα ακούσουμε ερμηνεία από τον Μενιδιάτη, τον μπαμπά, έτσι.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης. Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Ορτοπολείο Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλαιο. Αρτοπολείων Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
2: Μουσικά ταξίδια με τον Κώστα Πάγκαλο.
3: Να περνάς από εδώ τα βράδια και αν ζω, μη ρωτάς.
2: Τα πιο ερωτικά ταξίδια 8 με 10.

0: Μουσικά ταξίδια με τον Κώστα Πάγκαλο. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
1: Έλα περβόλη μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
2: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Για χαραντάν έφερα τη λυπημένη θλίψη.
7: Ορίστε.
6: Το λογαριασμό από τη χθεσινή ζημιά.
7: Δεν καταλαβαίνω.
6: Με έστειλε αψηλή, δεν άφησε όργανο.
7: Τι εννοείται.
6: Έγινε καυγάς χθες στο μαγαζί και έμεινε η ορχήστρα σόλο. Οργανοποιείο δεν είναι εδώ.
8: Για μπουζούκι, λαϊκή κιθάρα, χορδές, μπαγλαμά, τζουρά, λαούτο, μαντολίνο. Οργανοποιείο Μάτσικας. Τηλέφωνο 210-3638-844. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. www.matsikas.gr. Οργανοποιείο Μάτσικας.

Μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο με Απόστολο Καλδάρα και συνεχίζουμε. Ό,τι αγαπάω εγώ πεθαίνει ήταν το πρώτο τραγούδι, ή όποια και να είσαι ο δεύτερος τίτλος του, στην παρένθεση μέσα στη δισκογραφία έτσι γράφεται. Στίχη και μουσική δική του, του Απόστολου Καλδάρα, όπως και το επόμενο, Όσοι γλύκα έχουν τα χείλη σου. Το πρώτο το ακούσαμε από την Αθηναϊκή Κομπανία, το δεύτερο πρέπει να το ακούσουμε από Καζατζίδη.

Λίγο-λίγο θα μας συνηθίσεις λοιπόν. Στίχους υπογράφει και εδώ η Ευτυχία Παπαγιανοπούλου, ενώ σε στίχους και η μουσική δική του, του Απόστολου Καλδάρα, είναι το «Γιατί γλυκιά μου κλαις».

1965 και ο Μανώλης Αγγελόπουλος απογειώνεται με Απόστολο Καρδάρα. Ρίξε στο γυαλί φαρμάκι είναι το πρώτο τραγούδι που θα ακούσουμε, που έχει συμμετάσχει εκεί πέρα στους στίχους η Ευτυχία Παπαγιανόπουλου. Τα άλλα δύο, στίχη και μουσική Απόστολου Καρδάρα, όσο αξίζεις εσύ και καλή τύχη.

1967 και σε στίχους του Χρήστου Αργυρόπουλου γράφει το «Δεν ξέρω πόσο μ' αγαπάς» που ερμηνεύει υπέροχα η Βίκη Μοσχολιού. Δεν φεύγει κανένας εσείς εδώ για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής με πολύ πολύ όμορφα τραγούδια.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: διάβλος επικοινωνίας,
3: διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη, στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22-142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
2: Το ταξίδι ξεκινάει από εδώ. Θα ταξιδεύουμε μαζί με το Μανώλη Λεμπίδη καθημερινά εκτός Τετάρτης στις 4 το απόγευμα.
6: Ένα ταξίδι που είχες τάξει.
2: 2 ώρες μουσικής και επικοινωνίας, συντροφιά με τα καλύτερα. Από τον Διάβλο Κρήτης, ταξιδεύοντας μαζί με τον Μανώλη Λεμπίδη.
6: Που δεν το θυμάσαι πια.
2: Διάβλος Κρήτης, diavlosradio.gr.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50 μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
9: Για χαραντάν έφερα τη λυπημένη θλίψη.
10: Ορίστε.
9: Το λογαριασμό από τη χθεσινή ζημιά.
10: Δεν καταλαβαίνω.
9: Με έστειλε αψηλή, δεν άφησε όργανο.
10: Τι εννοείται.
9: Έγινε καυγάς χθες στο μαγαζί και έμεινε η ορχήστρα σόλο. Οργανοποιείο δεν είναι εδώ.
11: Για μπουζούκι, λαϊκή κιθάρα, χορδές, μπαγλαμά, τζουρά, λαούτο, μαντολίνο, οργανοποιείο Μάτσικας. Τηλέφωνο 210-3638-844. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. www.matsikas.gr. Οργανοποιείο Μάτσικας.
12: Ακούτε τις ιστορίες των τραγουδιών με το Γιάννη Φωτάκη.
13: Μπήκαμε αισίως στη δεύτερη ώρα της εκπομπής και σε στίχους της Ευγενίας Παπαγιανοπούλου. Ο Απόστολος Καρδάρας γράφει τη μουσική. Κόκοτας 1968, όνειρο απατηλό.

Νυχτερίδες και Αράχνες 1969, ασπάν στην ευχή τα παλιά μας λέει, νούμερο 12 στο συγκεκριμένο CD, δίσκο, συγγνώμη, δεν υπήρχε ακόμα το CD. Στέλιος Χατζατζίδης ερμηνεία, στίχη και μουσική από Σόλος Καλδάρας, και αμέσως μετά ακούμε πάλι μουσική σαφώς από Σόλος Καλδάρας, αλλά συμμετέχει στους στίχους ποιος άλλος, η Ευτυχία Παπαγιανόπουλου, και έχουμε από το δίσκο Ένα Γράμμα, 1970 δηλαδή, Στο Τραπέζι Που Τα Πίνω.

1971 στα ξεκινήματά του ο Γιάννης Οπάριος και σε στίχους του Κώστα του Βίρβου του δίνει το Απόστολης Καρδάρας το Ράκος.

Στον ίδιο δίσκο είναι και το Πετροβολούσα τη ζωή, θα το ακούσουμε στην αρχή του επόμενου ημίωρου. Και το 1971 παραμένουμε, που έχει πάρει φωτιά, έτσι. Είναι μάλλον η ημερομηνία με τις περισσότερες εκδόσεις δίσκων με μουσική του Απόστολου Καρδάρα. Σε στίχους του Χαράλαμπου Βασιλεία εδώ πέρα ακούσουμε Πολύ Πάνου, Φέρτε μου μια κούπα με κρασί.

Ο Γιώργος Νταλάρας τραγουδά Απόστολο Καλδάρα. Αυτός είναι ο τίτλος του δίσκου 1971 και αυτός. Έχω ξεχωρίσει από εδώ, είπα να σβήσω τα παλιά και ένα τραγούδι από το Αλγέρι.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Κρέτα Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Κρέτα Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410 28177. Μην αφήνετε τη βαρικοία να σας κρατά πίσω. Κρέτα Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης, για μια ζωή γεμάτη ήχους.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
2: Έλα πάλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδί ζωή σου.
3: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Για χαραντάν έφερα τη λυπημένη θλίψη.
7: Ορίστε.
6: Το λογαριασμό από τη χθεσινή ζημιά.
7: Δεν καταλαβαίνω.
6: Με έστειλε αψηλή, δεν άφησε όργανο.
7: Τι εννοείται?
6: Έγινε καυγάς χθες στο μαγαζί και έμεινε η ορχήστρα σόλο. Οργανοποιείο δεν είναι εδώ.
8: Για μπουζούκι, λαϊκή κιθάρα, χορδές, μπαγλαμά, τζουρά, λαούτο, μαντολίνο. Οργανοποιείο Μάτσικας. Τηλέφωνο 210-3638-844. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. www.matsikas.gr. Οργανοποιείο Μάτσικας.

Στο τελευταίο ημίωρο μπήκαμε μόλις με τον Απόστολο Καλδάρα και το συγκεκριμένο τραγούδι έχει γράψει στίχους ο Γιώργος Σαμολαδάς. Γιάννης Πάριος λοιπόν 1971 στα ξεκινήματά του και πάμε λοιπόν στο 1973 για Έλληνος ο κόσμος του Στέλιου του Καζαντζίδη, είναι και ο τίτλος της ολοκληρωμένης δουλειάς. Στίχη Ευτυχία Παπαγιανοπούλου, για Έλληνος κόσμος. Δεν θέλει πολύ μεγάλη κουβέντα εδώ πέρα.

1975, τότε γεννήθηκα εγώ και ήδη η πορεία του Απόστολου Καλδάρα έχει απογειωθεί, είναι στην κορύφωσή της. Δίκη Μοσχολιού μας λέει «Μην τα φυλάς στα μάτια μου».

1977, τελευταία νύχτα λέγεται το άλμπουμ του Σταμάτη Κόκοτα, που ξεχωρίζει σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου εκεί ένα τραγούδι που οποιοδήποτε έχει γιο, οποιοδήποτε πατέρας δεν μπορεί να μείνει ασυγκίνητος. Ένα διαχρονικότατο τραγούδι, ένα τραγούδι που βουρκώνουμε όλοι όταν τα ακούμε. Γεια μου, λοιπόν.

Απόστολο Καλδάρα τραγούδησαν όλοι οι μεγάλοι του πενταγράμμου. Και αυτοί που δεν τραγούδησαν, σαν πρώτη εκτέλεση, σίγουρα τον έχουν τραγουδήσει, σίγουρα όλοι έχουμε σιγοτραγουδήσει τραγούδια του Καλδάρα. Είναι από αυτά που στις συναυλίες πάντα χαμηλώνει τη φωνή του τραγουδιστής για να το πάρουμε όλοι μαζί. Είναι τραγούδια παρέας. Διονυσίου λοιπόν δεν μπορούσε να μείνει απ' έξω. Αργά είναι πια αργά. Τα Ορθόδοξα είναι το άλμπουμ του Διονυσίου το 1978. Στίχη και μουσική του Απόστολου Καλδάρα.

Με τα πολεμικά άνθησε και ο ελληνικός κινηματογράφος για πολλές δεκαετίες. Ο Απόστολος Καλδάρας μεσουρανούσε και εκεί. Πολλά τα κομμάτια που έχουμε ακούσει και έχουν γίνει γνωστά μέσα από τον ελληνικό κινηματογράφο. Πάμε να ακούσουμε συνέχεια εμείς ένα τραγούδι που ερμηνεύει ο Νίκος Ξανθόπουλος, «Μην κάνεις όνειρα τρελά».

Τα τραγούδια του Καλδάρα γνώρισαν πολλές επανεκτελέσεις, μιας και τα πρωτότυπα ήταν στη δεκαετία του 40 με 60 τα περισσότερα. Έτσι και εμείς το παρουσιάσαμε με εκτελέσεις που θα είναι πιο εύηχες. Θα σας βάλουμε και από τις παλιές, βάλαμε και μερικές από τις παλαιότερες, αλλά για να έχουμε μια απόδοση στον ήχο, μιας και όλα ήταν 45 άρια και τα λοιπά, στις πρώτες εκτελέσεις είχαμε θέματα. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν μια επανεκτέλεση που κάναν τα παιδιά από την Πάτρα με το λαϊκό τσατσά.

0: φτιάξατε.
1: 31 χρόνια έχει που έχει φύγει από τη ζωή ο Απόστολος Καλδάρας. Τα βάλε και αυτός με την ανίατη ασθένεια. Από τις πίστες μόλις έφυγε η κόρη του, το 64-65 είχε αποσυρθεί. Βέβαια δεν θα αποσυρθεί ποτέ από τα ακούσματά μας, μιας και οι τεράστιες επιτυχίες που έχει κάνει θα μας ακολουθούν συνέχεια. Και το καλό είναι ότι είναι όλα τα τραγούδια, τα συναυλιακά, τα όμορφα, τα παρεΐστικα, τα οποία τα συγκομουρμουρμάμε όλοι μαζί. Το μεγαλύτερο από αυτό σίγουρα είναι για μένα το νύχτο της Χωρίς Φεγγάρι, με τη μεγαλύτερη ιστορία. Και μιας και είπαμε για αυθεντικότητα, θα πάμε να το ακούσουμε τώρα έτσι λίγο με το 45 να γαργαλάει από τη Στέλλα τη Χασκίλ, που είναι η πρώτη ηχογράφηση. Μέχρι την άλλη εβδομάδα, την αγάπη μου σας στέλνω, θέλω να σας βρω καλά, χαρούμενος και χαμογελαστούς, σωματικά και ψυχικά πολύ καλύτερα από ό,τι είμαστε, και ας είμαστε τέλεια. Μέχρι την άλλη εβδομάδα λοιπόν, από το Γιάννη Φωτάκη, γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: Διάβλος Radio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: Διάβλος Radio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο. Με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: Διάβλος Radio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
2: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
4: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
2: Καφέ Μέλι.
4: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
2: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
4: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
2: Καφέ Μέλι.
4: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
2: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

μέρες μου μαυρίζω. Έφυγες πια ή μήπως έτσι το νομίζω. Φυσάει πολύ από το σπασμένο μου το τζάμι. Φυσάει πολύ και παίρνει κρύος ο βοριάς. Και η ζωή πολύ μικρή τι να σου κάνει, που είναι σαν την πρόκα στην παλάμη της καρδιάς.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης. Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς το Αρτοπολίον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολίον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος Επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
6: Europlan, η κριτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο των κατασκευών από το 1998 με διεθνή αναγνώριση και σημαντικές βραβεύσεις. Υλοποίηση σύγχρονων έργων προσαρμοσμένων σε κάθε ανάγκη με ελέγχους ασφαλείας και ποιότητας καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής τους. Europlan, καινοτόμες κατασκευές σε ολόκληρη την Κρήτη, πάντα με την αξιοπιστία και την εγγύηση μιας μεγάλης εταιρείας με εμπειρία πάνω από 25 έτη στον χώρο. Συνεχής ενημέρωση για την πορεία κάθε έργου και αποπεράτωσή του, πάντα εντός προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
7: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
8: Έχω βάλει εδώ κρυσμάς και δραμάδες εδώ.
7: Έχω
8: μετά θα πάνε
7: εξτασιαστεί.
8: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
7: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
8: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
7: Εξαιρετικό.
8: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
7: Τι λέρε, φίλε.
8: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
2: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
2: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς όλες τις ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Τότε θυμήσου. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector μαζί κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 10 το πρωί, μόνο εδώ, στον Διάβλο Κρήτης.
0: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια, Άννα Βαρνακιώτη. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Η ώρα είναι 10. Όταν το ραδιόφωνο γίνεται διάβλος επικοινωνίας,
1: διάβλος Κρήτης,
0: diavlosradio.gr.
2: Επιλεγμένη ελληνική, παραδοσιακή και ξένη μουσική. Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
0: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
2: Διάβλος Κρήτη.
0: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
1: Ακούγεται.
0: Ακούγεστε.
1: Ακούγεστε.
0: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
2: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
0: Καφέ Μέλι.
2: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
0: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
2: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
0: Καφέ Μέλι.
2: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
0: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος. Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Creta Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα ακουστικά κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά κέντρα Κρήτης και Creta Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410 28177. Μην αφήνετε τη βαρικοία να σας κρατά πίσω. Creta Med και ακουστικά κέντρα Κρήτης, για μια ζωή γεμάτη ήχους. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

στον κόμπο Κηφισίας επάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας Χριστό είδα το χάρο. Χτύπησε καραμπόλα κι δόλια η καρδιά.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης. Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Ορτοπολείο Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολείων Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.

0: Πώς βγαίνεις. Η ώρα είναι 11. Όταν το ραδιόφωνο γίνεται διάβλος επικοινωνίας, διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Επιλεγμένη ελληνική, παραδοσιακή και ξένη μουσική. Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων. Διάβλος Radio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο. Με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Ακούγεται.
1: Ακούγεται.
0: Ακούγεστε.
1: Ακούγεστε.
0: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια, Άννα Βαρνακιώτη.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς όλες τις ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Τότε θυμήσου. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector μαζί κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 10 το πρωί, μόνο εδώ, στον Διάβλο Κρήτης.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: Διάβλος Radio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική, παραδοσιακή και ξένη μουσική. Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: Διάβλος Radio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο. Με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: Διάβλος Radio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
2: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
5: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
7: Για χαραντάν έφερα τη λυπημένη θλίψη.
8: Ορίστε.
7: Το λογαριασμό από τη χθεσινή ζημιά.
8: Δεν καταλαβαίνω.
7: Με έστειλε αψηλή, δεν άφησε όργανο.
8: Τι εννοείται.
7: Έγινε καυγάς χθες στο μαγαζί και έμεινε η ορχήστρα σόλο. Οργανοποιείο δεν είναι εδώ.
9: Για μπουζούκι, λαϊκή κιθάρα, χορδές, μπαγλαμά, τζουρά, λαούτο, μαντολίνο. Οργανοποιείο Μάτσικας. Τηλέφωνο 210-3638-844. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. www.matsikas.gr. Οργανοποιείο Μάτσικας.
10: Ακούτε τις ιστορίες των τραγουδιών με το Γιάννη Φωτάκη.
11: Γεια σας, πίστη στο ραντεβού μας όπως κάθε εβδομάδα και αυτήν εδώ πέρα στον αγαπημένο μας σταθμό πάντα. Είμαι ο Γιάννης Φωτάκης και σήμερα θα ευχαριστούμε πάλι για άλλη μια φορά όμορφη ωραία μουσική από τα παλιά. Μιας και σήμερα θα πιάσουμε Απόστολο Καλδάρα και θα πάμε μέχρι τέλους αυτό το δίωρο. Ο Απόστολος Καλδάρας λοιπόν που γεννήθηκε στα Τρίκαλα της Θεσσαλίας τον Απρίλιο του 1922. Τελείωσε το γυμνάσιο και ασχολήθηκε στην αρχή ερασιτεχνικά με τον μπουζούκι. Στη διάρκεια όμως της κατοχής ασχολήθηκε επαγγελματικά με αυτό και βεβαίως με τη μουσική που εκπροσωπούσε το όλο αυτό. Το κατάλαβετε στη συνέχεια γιατί. Ξεκίνησε αμέσως μετά την κατοχή το 1946 λοιπόν τις ηχογραφήσεις και τον ανέδειξε, τι να πω, θα δούμε ποια τον ανέδειξαν τα κομμάτια, είναι πολλά. Πάμε εμείς να ακούσουμε αυτό που ακούμε και στη διαφήμιση που ξεκινάει πριν από λίγο που ακούσανε «Μου σπάσανε το μπαγκλάμα», το οποίο το έχουν πει εκατοντάδες άνθρωποι, Μπιθικότσης, Γαβαλάς. Εμείς πάμε να τα ακούσουμε από Μήτρο Πάνω λοιπόν.

Μου σπάσανε το παγλαμά λοιπόν. Στίχη σε αυτό το τραγούδι υπογράφει η Ευτυχία Παπαγιανόπουλου. Και πάμε στο τραγούδι που σημάδεψε έτσι, αυτό το σημάδι του Απόστολος Καλδάρας. Νύχτωσε χωρίς φεγγάρι, 1945. Δουλεύει στη Θεσσαλονίκη στο κέντρο Μαξίμ. Έχει ένα φίλο, το Χρήστο το Μίνδο, που έμενε εκεί κοντά στο Γεντί Κουλέ, που πηγαίνανε κάθε απόγευμα, πήγαινε σπίτι του, πήγαινε κανένα ουζάκι. Και τότε ήταν η εποχή που άρχιζε το δεύτερο Αντάρτικο και γινόντουσαν με τους κομμουνιστές συλλήψεις και τους πηγαίνανε εκεί στο Γεντί Κουλέ, υπήρχαν φασαρίες. Μια μέρα λοιπόν που άργησε να φύγει από το σπίτι του φίλου του, είχε πιάσει σούρουπο και όπως βάδιζε και από πάνω του ήταν η σιλουέτα των φυλακών, το Γεντί Κουλέ δηλαδή, του Επτάπυργου όπως λέμε, όλο αυτό οι φωνές, η φασαρία, όλη η ατμόσφαιρα του έφερε την έμπνευση για το τραγούδι. Μια έμπνευση η οποία δεν πάταγε στα λόγια που έχουμε ακούσει μέχρι σήμερα. Λόγω λογοκρισίας λοιπόν, έχει πάρει μία άλλη μορφή από αυτή που ακούμε σήμερα. Νύχτωσε και στο Γεντί το σκοτάδι είναι βαθύ, έλεγε. Κι όμως ένα παλικάρι δεν μπορεί να κοιμηθεί. Αυτό το έχουμε το ίδιο. Άραγε τι περιμένει όλη νύχτα ως το πρωί, στο στενό το παραθύρι που φωτίζει το κελί. Εδώ έχουμε αλλάξει και λέμε το κερί που είναι το σημερινό. Πόρτα ανοίγει, πόρτα κλείνει. Εδώ πέρα αλλάζουμε. Μα διπλό είναι το κλειδί. Τι έχει κάνει και το ρίξαν το παιδί στη φυλακή.

Η ερμηνεία που ακούσαμε είναι από τη Γιώτα Λίδια, έτσι επειδή έχουν ερμηνεύσει πάρα πολλοί καλλιτέχνες Απόστολο Καρδαρά, σε σημείο να χάνουμε και την πρώτη εκτέλεση ποια ήταν, επιλέγω να πάμε να ακούσουμε πολλούς καλλιτέχνες. Έτσι μπορούσα να βάλω τα πάντα από τον Καζαντζίδη. Θα βάλουμε και Καζαντζίδη βέβαια, σαφώς και θα βάλουμε Καζαντζίδη. Στίχη στο συγκεκριμένο τραγούδι ήταν του ίδιου του Απόστολου Καρδαρά, όπως και στο επόμενο, το «Σύ μου χάραξες πορεία», που έχει στίχους και μουσική Απόστολης Καρδάρας, και στο επόμενο που θα ακούσουμε, το «Τώρα κλαις γιατί κλαις», «Σύ μου χάραξες πορεία» θα τα ακούσουμε από την Πίτσα Παπαδοπούλου, και σαφώς «Τώρα κλαις γιατί κλαις», Στέλιος Καζαντζίδης.

Από τα ψηλά στα χαμηλά, 1960, Στέλιος Καζατζίδης, στίχη Ευτυχία Παπαγιανόπουλου, και πάμε στη συνέχεια να ακούσουμε το Ανεβαίνω Σκαλοπάτια από τον Περπινιάδη, σε στίχους και μουσική του Απόστολου Καλδάρα.

Άμα θες να κλάψεις, κλάψε λοιπόν. Μας έγραψε στους στίχους ο Γιώργος Σαμολαδάς. Έβαλε τη μουσική σαφώς Απόστολος Καλδάρας. Και ερμηνεύει ο Γαβαλάς.

Μην περιμένεις πια, εσείς περιμένετε. Κλείνουμε το πρώτο ημίωρο και αμέσως μετά τις διαφημίσεις πάλι μαζί με περισσότερο Απόστολο Καλδάρα. Στίχη και μουσική είναι το Απόστολο Καλδάρα και στα δύο. Εμείς θα τα ακούσουμε ερμηνεία από τον Μενιδιάτη, τον μπαμπά, έτσι.

0: απευθείας πτήσης για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Για χαραντάν έφερα τη λυπημένη θλίψη.
3: Ορίστε.
2: Το λογαριασμό από τη θεσινή ζημιά.
3: Δεν καταλαβαίνω.
2: Με έστειλε αψηλή, δεν άφησε όργανο.
3: Τι εννοείται.
2: Έγινε καυγάς χθες στο μαγαζί και έμεινε η ορχήστρα σόλο. Οργανοποιείο δεν είναι εδώ.
4: Για μπουζούκι, λαϊκή κιθάρα, χορδές, μπαγλαμά, τζουρά, λαούτο, μαντολίνο. Οργανοποιείο Μάτσικας. Τηλέφωνο 210-3638-844. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. www.matsikas.gr. Οργανοποιείο Μάτσικας.

Μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο με Απόστολο Καλδάρα και συνεχίζουμε. Ό,τι αγαπάω εγώ πεθαίνει ήταν το πρώτο τραγούδι, ή όποια και να είσαι ο δεύτερος τίτλος του, στην παρένθεση μέσα στη δισκογραφία έτσι γράφεται. Στίχη και μουσική η δική του, του Απόστολου Καλδάρα, όπως και το επόμενο, Όσοι γλύκα έχουν τα χείλη σου. Το πρώτο το ακούσαμε από την Αθηναϊκή.

Λίγο-λίγο θα μας συνηθίσεις λοιπόν. Στίχους υπογράφει και εδώ η Ευτυχία Παπαγιανοπούλου, ενώ σε στίχους και η μουσική δική του, του Απόστολου Καλδάρα, είναι το «Γιατί γλυκιά μου κλαις».

1965 και ο Μανώλης Αγγελόπουλος απογειώνεται με Απόστολο Καρδάρα. Ρίξε στο γυαλί φαρμάκι είναι το πρώτο τραγούδι που θα ακούσουμε, που έχει συμμετάσχει εκεί πέρα στους στίχους η Ευτυχία Παπαγιανόπουλου. Τα άλλα δύο, στίχη και μουσική Απόστολου Καρδάρα, όσο αξίζεις εσύ, και καλή τύχη.

1967 και σε στίχους του Χρήστου του Αργυρόπουλου γράφει το «Δεν ξέρω πόσο μ' αγαπάς» που ερμηνεύει υπέροχα η Βίκη Μοσχολιού. Δεν φεύγει κανένας, εσείς εδώ για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής με πολύ πολύ όμορφα τραγούδια.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: διάβλος επικοινωνίας,
3: διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική,
4: ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
2: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
7: Για χαραντάν έφερα τη λυπημένη θλίψη.
8: Ορίστε.
7: Το λογαριασμό από τη χθεσινή ζημιά.
8: Δεν καταλαβαίνω.
7: Με έστειλε αψηλή, δεν άφησε όργανο.
8: Τι εννοείται.
7: Έγινε καυγάς χθες στο μαγαζί και έμεινε η ορχήστρα σόλο. Οργανοποιείο δεν είναι εδώ.
9: Για μπουζούκι, λαϊκή κιθάρα, χορδές, μπαγλαμά, τζουρά, λαούτο, μαντολίνο, οργανοποιείο. Μάτσικας, τηλέφωνο 210-3638-844. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. www.matsikas.gr. Οργανοποιείο Μάτσικας.
10: Ακούτε τις ιστορίες των τραγουδιών με το Γιάννη Φωτάκη.
11: Μπήκαμε αισίως στη δεύτερη ώρα της εκπομπής και σε στίχους της Ευγενίας Παπαγιανοπούλου. Ο Απόστολος Καρδάρας γράφει τη μουσική. Κόκοτας 1968, όνειρο απατηλό.

Νυχτερίδες και αράχνες 1969, ασπάν συνευχή τα παλιά μας λέει, νούμερο 12 στο συγκεκριμένο CD, δίσκο, συγγνώμη, δεν υπήρχε ακόμα το CD. Στέλιος Χατζατζίδης ερμηνεία, στίχη και μουσική από Σόλος Καλδάρας, και αμέσως μετά ακούμε πάλι μουσική σαφώς από Σόλος Καλδάρας, αλλά συμμετέχει στους στίχους ποιος άλλος, η Ευτυχία Παπαγιανόπουλου, και έχουμε από το δίσκο ένα γράμμα, 1970 δηλαδή, στο τραπέζι που τα πίνω.

1971 στα ξεκινήματά του Γιάννης Οπάριος και σε στίχους του Κώστα του Βύρβου του δίνει το Απόστολης Καρδάρας το Ράκος.

Στον ίδιο δίσκο είναι και το Πετροβολούσα τη ζωή, θα το ακούσουμε στην αρχή του επόμενου ημίωρου. Και το 1971 παραμένουμε, που έχει πάρει φωτιά, έτσι. Είναι μάλλον η ημερομηνία με τις περισσότερες εκδόσεις δίσκων με μουσική του Απόστολου Καρδάρα. Σε στίχους του Χαράλαμπου Βασιλεία, εδώ πέρα ακούσουμε Πολύ Πάνου, Φέρτε μου μια κούπα με κρασί.

Ο Γιώργος Νταλάρας τραγουδά Απόστολο Καλδάρα. Αυτός είναι ο τίτλος του δίσκου, 1971 και αυτός. Έχω ξεχωρίσει από εδώ, είπα να σβήσω τα παλιά και ένα τραγούδι από το Αλγέρι.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
1: Έλαμε όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
2: Έλαμε, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαμε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Για χαραντάν έφερα τη λυπημένη θλίψη.
6: Ορίστε.
5: Το λογαριασμό από τη χθεσινή ζημιά.
6: Δεν καταλαβαίνω.
5: Με έστειλε αψηλή, δεν άφησε όργανο.
6: Τι εννοείται.
5: Έγινε καυγάς χθες στο μαγαζί και έμεινε η ορχήστρα σόλο. Οργανοποιείο δεν είναι εδώ.
7: Για μπουζούκι, λαϊκή κιθάρα, χορδές, μπαγλαμά, τζουρά, λαούτο, μαντολίνο. Οργανοποιείο Μάτσικας. Τηλέφωνο 210-3638-844. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Στο τελευταίο ημίωρο μπήκαμε μόλις με τον Απόστολο Καλδάρα και το συγκεκριμένο τραγούδι έχει γράψει στίχους ο Γιώργος Σαμολαδάς. Γιάννης Πάριος λοιπόν 1971 στα ξεκινήματά του και πάμε λοιπόν στο 1973 «Γυάλινος ο κόσμος» του Στέλιου του Καζαντζίδη, είναι και ο τίτλος της ολοκληρωμένης δουλειάς. Στίχη Ευτυχία Παπαγιανοπούλου, «Γυάλινος κόσμος». Δεν θέλει πολύ μεγάλη κουβέντα εδώ πέρα.

1975, τότε γεννήθηκα εγώ και ήδη η πορεία του Απόστολου Καλδάρα έχει απογειωθεί, είναι στην κορύφωσή της. Δίκη Μοσχολιού μας λέει «Μην τα φυλάς στα μάτια μου».

1977, τελευταία νύχτα λέγεται το άλμπουμ του Σταμάτη Κόκοτα, που ξεχωρίζει σε στίχους του Λευθέρη Παπαδόπουλου εκεί ένα τραγούδι που οποιοδήποτε έχει γιο, οποιοδήποτε πατέρας δεν μπορεί να μείνει ασυγκίνητος. Ένα διαχρονικότατο τραγούδι, ένα τραγούδι που βουρκώνουμε όλοι όταν το ακούμε. Γέ μου, λοιπόν.

Απόστολο Καλδάρα τραγούδησαν όλοι οι μεγάλοι του πενταγράμμου. Και αυτοί που δεν τραγούδησαν, σαν πρώτη εκτέλεση, σίγουρα τον έχουν τραγουδήσει, σίγουρα όλοι έχουμε σιγοτραγουδήσει τραγούδια του Καλδάρα. Είναι από αυτά που στις συναυλίες πάντα χαμηλώνει τη φωνή του τραγουδιστής για να το πάρουμε όλοι μαζί. Είναι τραγούδια παρέας. Διονυσίου λοιπόν δεν μπορούσε να μείνει απ' έξω. Αργά είναι πια αργά. Τα Ορθόδοξα είναι το άλμπουμ του Διονυσίου το 1978. Στίχη και μουσική του Απόστολου Καλδάρα.

Με τα πολεμικά άνθησε και ο ελληνικός κινηματογράφος για πολλές δεκαετίες. Ο Απόστολος Καλδάρας μεσουρανούσε και εκεί. Πολλά τα κομμάτια που έχουμε ακούσει και έχουν γίνει γνωστά μέσα από τον ελληνικό κινηματογράφο. Πάμε να ακούσουμε συνέχεια εμείς ένα τραγούδι που ερμηνεύει ο Νίκος Ξανθόπουλος, «Μην κάνεις όνειρα τρελά».

Τραγούδια του Καλδάρα γνώρισαν πολλές επανεκτελέσεις, μιας και τα πρωτότυπα ήταν στη δεκαετία του 40 με 60 τα περισσότερα. Έτσι και εμείς το παρουσιάσαμε με εκτελέσεις που θα είναι πιο εύηχες. Θα σας βάλουμε και από τις παλιές, βάλαμε και μερικές από τις παλαιότερες, αλλά για να έχουμε μια απόδοση στον ήχο, μιας και όλα ήταν 45 και τα λοιπά, στις πρώτες εκτελέσεις θα είχαμε θέματα. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν μια επανεκτέλεση που κάναν τα παιδιά από την Πάτρα με το Λαϊκό Τσατσά.

τσατσέ. 31 χρόνια έχει που έχει φύγει από τη ζωή ο Απόστολος Καλδάρας. Τα βάλε και αυτός με την ανίατη ασθένεια. Από τις πίστες μόλις έφυγε η κόρη του, το 64-65 είχε αποσυρθεί. Βέβαια δεν θα αποσυρθεί ποτέ από τα ακούσματά μας, μιας και οι τεράστιες επιτυχίες που έχει κάνει θα μας ακολουθούν συνέχεια. Και το καλό είναι ότι είναι όλα τα τραγούδια, τα συναυλιακά, τα όμορφα, τα παρεΐστικα, τα οποία τα συγκομουρμουρμάμε όλοι μαζί. Το μεγαλύτερο από αυτό σίγουρα είναι για μένα το νύχτο της χώρης Φεγγάρι, με τη μεγαλύτερη ιστορία. Και μια και είπαμε για αυθεντικότητα, θα πάμε να τα ακούσουμε τώρα έτσι λίγο με το 45 να γαργαλάει από τη Στέλλα τη Χασκίλ, που είναι η πρώτη ηχογράφηση. Μέχρι την άλλη εβδομάδα, την αγάπη μου σας στέλνω. Θέλω να σας βρω καλά, χαρούμενος και χαμογελαστούς, σωματικά και ψυχικά πολύ καλύτερα από ό,τι είμαστε, και ας είμαστε τέλεια. Μέχρι την άλλη εβδομάδα λοιπόν, από το Γιάννη Φωτάκη, γεια σας.

0: ώρα είναι 2.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
6: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
5: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
6: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Είσαι εδώ.
9: Το νέο Baby Sunker της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sunker SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
6: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Ιδού φτάσαμε στο τέλος του πενθημέρου.
2: Παρασκευούλα ζάχαρη.
1: 22 του μηνός Μαΐου.
2: Αμέ.
1: Έτσι. Λοιπόν.
2: Μια εβδομαδούλα μένει, τι νομίζεις?
1: Για να φύγει ο Μάιος.
2: Ναι.
1: Δύο στην τιμή του ενός και σήμερα μαζί σας, παιδιά, Άννα Κουβάρα και Ηλίας Ξινόπουλος.
2: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος, τη διεύθυνση παραγωγής, και το κορίτσι μας, σοβαρότητα και τα υπόλοιπα, η Βασίλεια Πέτρου.
1: Ειλικρινά σου μιλάω,
2: ναι,
1: και θα το πούμε σε λίγο. Δηλαδή, ρε φίλε, σε σκέφτομαι πολύ έτσι.
2: Γιατί?
1: Ταλαιπωρείσαι.
2: Ταλαιπωρούμε από χθες.
1: Όχι. Από αυτό που θα πούμε σε λίγο.
2: Α, εγώ. Τώρα κατάλαβα.
1: Λοιπόν.
2: Ταλαιπωρούμε, αυτό είναι αλήθεια.
1: Πάμε.

0: Εσύ έχεις κόκκινο αυτοκίνητο.
1: Έχω, η αλήθεια είναι ναι.
0: Μπράβο, ας πρόσεχε.
1: Ας πρόσεχα, λέει. Είναι, αλήθεια. Είναι και αλήθεια. Είναι ισχύει. Αλήθεια, μακράν.
0: Έλα, ρε,
1: μακράν.
0: Λοιπόν, ποια χρώματα αυτοκινήτων προτιμούν τα πουλιά για τις κουτσουλιές τους? Έτσι. Έγινε μία μελέτη από την εταιρεία Halfords ανάμεσα σε 1140 αυτοκίνητα και αποδεικνύεται ότι το αγαπημένο χρώμα για τα πουλιά να κουτσουλήσουν είναι το κόκκινο.
1: Πανηγυρικά σου λέω ότι ισχύει.
0: Μόνο σε αυτοκίνητο, μην το πάτε παραπάνω. Οπαδικά.
1: Όχι, όχι οπαδικά. Όχι οπαδικά.
0: Σε ποσοστό 18% λέει συμπεριλαμβάνονται και όλες οι αποχρώσεις όπως το πορτοκαλί.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα πορτοκαλί, αυτοκίνητο, μόνο το ταξί.
1: Και αυτά αν δεν έχει πετύχει το κίτρινο.
0: Στη δεύτερη θέση ακούστε εσείς που έχετε μπλε με 14%.
1: Ναι.
0: Έτσι συγκεντρώνετε την προτίμηση των πουλιών για κουτσουλιές. Το μαύρο παραδόξως με 11%. Σου λέει τώρα να πάω σε μαύρη τουαλέτα δεν γίνεται.
1: Έλατε.
0: Το κόκκινο έχει κάτι άλλο. Η έρευνα δείχνει ότι το πράσινο είναι το χρώμα που συγκεντρώνει το μικρότερο ενδιαφέρον, μόλις 1%.
1: Και δεν μου αρέσει το
0: ούτε
1: πράσινο.
0: Τα πουλιά το πράσινο δεν το καταδέχονται.
1: Πραγματικά δηλαδή.
0: Και ρετήσουν. Δεν το πάμε οπαδικά.
1: Όχι.
0: Εντάξει. Επίσης τα πουλιά φαίνεται να αγνοούν συστηματικά τα λευκά, τα γκρίζα, τα ασημή, καθιστώντας τα, πιο ασφαλείς επιλογές από ορνηθολογικής άποψης.
1: Σου μιλάω ειλικρινά, σε ένα δρόμο που παρκάρω τρία αυτοκίνητα άσπρα μπροστά, ένα ασημί και ένα μπλε, εμένα το δικό μου θα πάω να κουτσουλήσουν.
0: Ναι, εμπνέει ρε παιδί, εμπνέει,
1: το σύνολο πρέπει να εμπνέει.

0: Τι? Στην TV.
1: Για πέ, τι έχουμε τώρα.
2: Εντάξει, θα σας αποτελειώσω Παρασκευή σήμερα.
1: Για πες.
2: Έχουμε πάλι ταινία που έχει να κάνει είτε με κινούμενα σχέδια είτε με παιχνίδια. Mm-hmm. Στο κομπιούτερ πάμε για το Mortal Kombat το 2 σε σκηνοθεσία του Samuel McWard. Ο γνωστός αυτοκράτορας του Outworld αποτελεί την κύρια απειλή επιδιώκοντας να κατακτήσει τη γη. Mm-hmm. Πάρ' τα αυγό και κούρευτο τώρα, μόνο το παρακολουθούν. Παίζουν ο Γκάλ Έρμπαν και η Adeline Rudolph. Είναι ταινίες καλοκαιριού. Μη σ' ακούω να μου λες ότι δεν είναι ψαγμένες ταινίες.
1: Όχι ρε παιδάκι μου, εντάξει.
2: Δεν είναι κάνες.
1: Μπορείς να πας και ένα βράδυ.
2: Δεν είναι
1: κάνες.
2: Είναι, α, μπράβο, είναι θερινό σινεμά.
1: Σιπς,
2: κοκακόλα, παγωμένη μπύρα, κόμπατ.
1: Μια χαρά, καλοκαιράκι.
2: Έτσι.
1: Έχουν αρχίσει και ανοίγουν τα θερινά.
2: Βεβαίως και έχουν αρχίσει.
1: Ωραίο.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr.
2: 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Είσαι εδώ.
5: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
6: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Τι δεν έχει γραφτεί για αυτή την ταινία, ρε φίλε.
1: Μα πραγματικά πρέπει να έχουμε περάσει ένα μήνα μιλώντας για αυτή την ταινία, ε. Εμείς, και όλο κάτι βγαίνει.
0: Όλος ο κόσμος.
1: Και όλο κάτι βγαίνει.
0: Κοίταξε, είναι το promotion, δουλεύει καλά.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, αυτό που θα σου πω τώρα, είδα τη συνέντευξη. Και έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το πώς το αντιμετωπίζει η Λέσλι Φρίμαρ. Θα σου πω ποια είναι αυτή.
0: Ναι.
1: Στο κινηματογράφο, στην ταινία «Ο Διάβολος φορούσε Πράντα», ένας από τους χαρακτηριστικούς ρόλους δεν είναι μόνο η Άντι Σαν Χάθαουεϊ, είναι και της Έμιλι Μπλαντ που έκανε τη βοηθό της πριν.
0: Okay.
1: Της Μιράντα Πρίστλεϊ. Τώρα, η έμπνευση γι' αυτό στο βιβλίο της κυρίας που το έγραψε ήταν ένας πραγματικός άνθρωπος, η Λέσλι Φρίμαν, η οποία όντως υπήρξε στη δεκαετία του 90 πάρα πολλά χρόνια το δεξιχέρι της Αν Γουίντουρ, στη Vogue.
0: Ναι.
1: Και έφυγε.
0: Ναι.
1: Αλλά ήταν αυτό το στυλ. Ήταν σαν να βλέπεις την Έμιλι Μπλαντ.
0: Okay.
1: Τώρα αυτή η γυναίκα έχει γίνει στυλίστρια.
0: Ναι.
1: Τι Τζένιφερ Λόπεζ, τι αυτό, μέχρι και την Αν Χάθαουεϊ έχει ντύσει δηλαδή.
0: Okay.
1: Τι Τζουλιάν Μουρ, πολλές.
0: Τζουλιάν Μουρ, αγαπώ.
1: Όμως, σε αυτή τη συνέντευξη είπε κάτι πάρα πολύ αστείο και ενδιαφέρον η Λέσλι Φρίμαν. Λέει, με είχαν καλέσει η συγγραφέα του βιβλίου και με το που μπαίνω μέσα βλέπω την Έμιλι Μπλαντ, την πραγματική, την ηθοποιό Έμιλι Μπλαντ.
0: Ναι.
1: Και πήγα με μεγάλη χαρά και της λέω, κυρία Μπλαντ, εγώ είμαι αυτή που παίζετε. Και της λέει δημοσιογράφος που έπαιρνε τη συνέντευξη. Και τι έγινε, απολύτως τίποτα. Μου είπε, α, okay. Και έπαθα σοκ. Εγώ περίμενα ότι θα μου ζητούσε με τις ώρες να μιλήσουμε. Και ναι, εκείνη τίποτα.
0: Το καλάμι απ' έξω, μπαμπού, απ' έξω, και δεν σπάει,
1: απ' έξω.

0: Προσοχή! Το κλίμα βαγώνει!
1: Λοιπόν, να και στο στούντιο η Βασιλεία Πέτρου.
0: Γεια σας και καλή Παρασκευή.
1: Καλώς το κορίτσι, καλή Παρασκευή.
0: Ξέχασα χθες να πω χρόνια πολλά στους Κωνσταντίνους και στις Ελένες. Το λέω σήμερα.
1: Δεν πειράζει.
0: Το είπατε εσείς όμως.
1: Ναι, εντάξει, τα αγγλικά τα φάγαμε όμως, μην περιμένεις. Πάμε.
0: Λοιπόν, από το πρώτο θέμα έρχονται οι πληροφορίες μας. Η μείωση του πληθυσμού των εντόμων επικονιαστών απειλεί άμεσα την ανθρώπινη υγεία και διατροφή, αλλά και την ευημερία των ανθρώπων, σύμφωνα με νέα έρευνα που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Nature.

0: Nature. Τα έντομα επικονιαστές είναι ζωτικής σημασίας για την παραγωγή πολλών φρούτων, λαχανικών και οσπρίων που παρέχουν σημαντικές βιταμίνες και μέταλλα στη διατροφή μας. Η μείωση των ειδών, η οποία οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην απώλεια οικοτόπων και την ανθρωπογενή κλιματική αλλαγή, μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες στη διατροφή των ανθρώπων, γεγονός που θα μπορούσε στη συνέχεια να οδηγήσει σε αύξηση της θνησιμότητας και των ασθενειών. Ερευνητική ομάδα με επικεφαλής το Πανεπιστήμιο του Bristol διεξήγε μελέτη σε 10 αγροτικά χωριά και τις γύρω περιοχές τους στο Νεπάλ για πάνω από έναν χρόνο και καρτογράφησε το πλήρες φάσμα της σχέσης μεταξύ των επικονιαστών, της απόδοσης των καλλιεργιών και των θρεπτικών συστατικών. Μελέτησε τη διατροφή, τη διατροφική κατάσταση, τις γεωργικές πρακτικές και την κοινωνικο-οικονομική κατάσταση 776 ατόμων που ζουν στις κοινότητες μικροκαλλιεργητών και κατέγραψαν τα είδη επικονιαστών που συμβάλλουν στη διατροφή και στα μέσα διαβίωσης. Όπως διαπιστώθηκε, τα είδη εντόμων που λειτουργούν ως επικονιαστές δημιουργούν το 44% του οικογενειακού εισοδήματος και συνεισφέρουν σε ποσοστό άνω του 20% στην πρόσληψη βιταμίνης Α, φυλικού οξέως και βιταμίνης Ε. Η μελέτη εν κατακλείδη καταδεικνύει ότι η σχέση μεταξύ των επικονιαστών και των ανθρώπων είναι ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση τόσο της περιβαλλοντικής όσο και της ανθρώπινης υγείας. Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι απλά μέτρα όπως η φύτευση αγριολούλουδων, η μείωση της χρήσης φυτοφαρμάκων και η διατήρηση των ντόπιων μελισσών μπορούν να συμβάλλουν στην αύξηση του πληθυσμού των επικονιαστών, ενισχύοντας τόσο τη φύση όσο και την ευημερία των ανθρώπων.
1: Thank you very much, Vasilia.

0: Μα δηλαδή, συγγνώμη τώρα, να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Με μια εμφάνιση, λέει, που συζητήθηκε πάρα πολύ, παρουσιάστηκε στα 12ª Africa Magic Viewers Choice Awards που έγινε στην Ιγυρία, η star των αφρικανικών reality, ποιος ξέρει,
1: ναι,
0: Βασίλισσα Μέρσια Τάγκ. Είναι το όνομά της.
1: Βασίλισσα Μέρσια Τάγκ.
0: Queen Mercia Tang.
1: Τέλεια, έτσι. Τέλεια.
0: Λοιπόν, το φόρεμά της ήταν φτιαγμένο από

0: περισσότερο από 500 καρβέλια ψωμί.
1: Τι λες τώρα, ξέρεις πόσο βάρος είναι αυτό?
0: Όπως είπε η ίδια, μαζί της ήταν δύο κοπέλες που κουβαλούσαν δίσκους με ψωμί.
1: Ναι.
0: Και βοηθοί που τέλος πάντων κρατούσαν το φόρεμα.
1: Το φόρεμα, τις φρατζόλες δηλαδή.
0: Έτσι, γιατί όπως λες και εσύ πρέπει να ήταν πάρα πολύ βαρύ. Και η ΑΤΑΚ δυσκολευόταν να κινηθεί.
1: Προφανώς.
0: Πολύ τρώσε, φίλε Νάδα.
1: Έτσι, πραγματικά, και τάξει και μαζί σου.
0: Πρόσεξε, λέει τώρα, ποιο άλλο μέρος είναι καλύτερο για να διαφημίσω την επιχείρησή μου από το AMVCA, την,
1: το Africa Magic Viewers Choice Awards.
0: Ναι, αναρωτήθηκε η Βασίλισσα Μέρσια Τάγκ.
1: Είναι αυτό που λέμε, αυτή είναι, η δουλειά έχει πολύ ψωμί.
0: Ναι, να σου πω, εντάξει ρε παιδί μου τώρα.
1: Μα τώρα αστιεύεσαι, του καθενός την τρέλα θα την εξηγούμε κιόλα. Δηλαδή,
0: ναι.
1: Σιγά μην πάρεις κουλουρία Θεσσαλονίκης να κάνεις σουξέρ. Τι συζητάμε εδώ.
0: Άντεντε. Να, πάντως λίγο βουτυράκι και μαρμελάδα θα
1: καλά,
0: πήγαινε.
1: Καλά, δεν θα με χάλαγε, αλήθεια είναι αυτό.
0: Έτσι.

0: diablosradio.gr.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
0: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
0: diablosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική, παραδοσιακή και ξένη μουσική. Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
0: diablosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
0: diablosradio.gr. Ακούγεστε.
5: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
6: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
5: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
6: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι